0: χόρεψε στο ρυθμό μου.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
3: Έφυγες στα μάτια.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος, την αγαπούσα παραδέχομαι.
1: Κι αν τώρα ζει με άλλον.

χωράκια και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφτεξε

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βασίλης Τερλέγκας, ο Άγγελος.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
1: Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

το φως θα σβήσω. Κι απόψε από γυμνάτη δεν θα πάρω χάτι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτι θα σε θυμίσω.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taps Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.
1: Φίλους τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε ευνίδη από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο καλλιτέχνης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλου, χωρίς όμως επιτυχή έκβαση.
2: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τραχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
4: Η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη εισήγησε ξαφνικά το απόγευμα της Τετάρτης στα 54 του χρόνια.
3: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω.
4: Ο ευνίδιος θάνατός του προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους χιλιάδες θαυμαστές του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
5: 5:15 το απόγευμα προσεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό ο Γεώργιος Μαζονάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου, 6:20.
4: Πριν από τη μεταφορά του στο Ελπής, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε βρεθεί σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, από που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή, ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε έλεγχος, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Στην πραγματικότητα λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε.
4: Παράλληλα, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών προχώρησε στην προσαγωγή του γιατρού που διατηρεί το ιατρείο, στο οποίο είχε πάει ο γνωστός τραγουδιστής. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στην Νίκαια. Από μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο του στο λαϊκό τραγούδι, έχοντας ως βιώματα τα ακούσματα της γειτονιάς του και των μεγάλων Ελλήνων ερμηνευτών.
7: Το νέο αυτό, το ξαφνικό, μας έχει συγκλονίσει όλους.

0: εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992, σε ηλικία μόλις 20 ετών, και ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της περιφέρειας, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητα της φωνής του και τη δυναμική σκηνική του παρουσία.
1: Προσωπικά τεράστιο, πήγε μέσα μας μαζί, που ρωτούσαμε ένα νέο τραγούδι, περίμενα να το ακούσει από τις τελευταίες μέρες. Αυτό, δεν είναι παιδιά μου.
2: Είδαμε φίλοι, λες και ήμασταν αδέρφια. Από την πρώτη στιγμή και την πρώτη περίοδο της ζωής του που έκανα τραγούδια μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Νίκο Τερζή.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε πίσω του μια πολυετή πορεία που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.
3: Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου αλλά και την επάρκεια των υποδομών του ιατρείου στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης υπευλήθη σε πλασμαφαίρεση διενεργεί ήδη η ασφάλεια Κυψέλης. Υποτιθέμενη κλινική χαρακτήρισε το παθολογικό ιατρείο ο Υπουργός Υγείας και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Κωνσταντίνος Βουλγαράκης μας ενημερώνει για την κατάθεση του γιατρού στο ιατρείο του οποίου ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη το μοιραίο καρδιακό επεισόδιο.
4: Εύη, μετά από πολύ ώρη λοιπόν κατάθεση, 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, εξήλθε της αστυνομικής ασφάλειας στην Κυψέλη ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής μαζί με την σύζυγό του, χωρίς να κάνει κάποιες δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Λίγη ώρα νωρίτερα εξήλθε και ο δικηγόρος του γιατρού, ο κύριος Νίκος Ακαπινός, ο οποίος έκανε λόγο ότι πρόκειται για μια προκατακτική εξέταση, ότι όλα τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα αποσαφινιστούν με την νεκροψία, νεκροτομή και ότι μέσα στην ιατρική αυτή κλινική τα ιατρικά μηχανήματα ήταν νομίμως δηλωμένα. Επίσης θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει την νόμιμη άδεια για την διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επιβάσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή κατά την παραμονή του στο ιατρείο αλλά και πριν μεταβεί εκεί, καθώς και στο νοσοκομείο Ελπής όπου και διακομίστη. Ακόμη θα πρέπει να πούμε ότι θα εξεταστούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, ενώ αναμένεται και το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα διενεργήσει την νεκροψία νεκροτομή. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε έναν έντονο πόνο στο στήθος. Κάλεσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέβησαν στο σημείο, προέβησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σε κάρπα και τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής όπου εκεί τελικά υπέκυψε. Θα πρέπει να σου αναφέρω επίσης σε Εύη ότι έβγαλε και μία ανακοίνωση στο ΧΙ ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρει ότι στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Επίσης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, έχει δώσει εντολή σε αρμόδιο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Επίσης, από ό,τι μαθαίνουμε, οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα προβούν σε έλεγχο και στο σπίτι του τραγουδιστή προκειμένου να βρουν στοιχεία γιατί πιθανόν λοιπόν επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο. Και αφού συλλέξουν οι αρχές όλα τα στοιχεία και μαρτυρίες και καταθέσεις, αυτά θα δοθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα και θα προβεί βέβαια στις νόμιμες διαδικασίες.
3: Μάλιστα, Κωνσταντίνε, μένει να διασταυρωθεί τελικά τι συνέβαινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος του γιατρού.
5: Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα γίνει και μια αυτοψία στο χώρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, όπως σας έχω πει, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Και εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη. Και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέγγιση.
3: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση σημειώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα τόσο εναντίον πλοίων που μεταφέρουν καύσιμα, όσο και στρατιωτικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal, Καλή Λέκα, αποκαλύπτει πως σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της θητείας του το 2029.
6: Ακόμα δηλαδή και μέχρι το τέλος δηλαδή, της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διαρκέσει ο πόλεμος με το Ιράν. Αυτό αναφέρουν κορυφαίοι σύμβουλοι στη Wall Street Journal και το έχουν, όπως αναφέρει η εφημερίδα, το έχουν εξυπνιστηριστεί και στον Αμερικανό Πρόεδρο. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα, σε συσκέψεις στον Λευκό Οίκο και στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι η Τεχεράνη μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση ακόμα και μέχρι το Ιανουάριο του 2029. Μια εκτίμηση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Τραμπ, ο οποίος μόλις χθες δήλωνε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Επειδή, όπως είπε, το Ιράν δεν θα μπορεί πλέον να αντέξει. Ένας πόλεμος που θα διαρκούσε χρόνια θα πίεζε όχι μόνο τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά και την οικονομία και την προεκλογική στρατηγική των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζει η εφημερίδα. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον ενισχύει την στρατιωτική της παρουσία. Περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ ορισμένες αποστολές έχουν ήδη παραταθεί έως το 2027. Την ίδια ώρα οι επιθέσεις και οι εντάσεις στα στενά του ορμού συνεχίζονται με άμεσο κίνδυνο τις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι βλήματα έπληξαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα την περιοχή Σίρικ, ενώ ακούστηκαν και από την θάλασσα στα ανοιχτά του νησιού Κέσμ. Να πούμε επίσης ότι οι φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν ότι θα ανακοινωθεί μια νέα απαγορευμένη ζώνη περιοχή νεοσυπλοείας που θα εκτείνεται από το Ιράν μέχρι τμήματα του κόλπου του Ομάν.
3: Καλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η επιδείνωση τώρα της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ στις ελληνικές αντλίες να κινούνται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις.
7: Φυσικό αέριο και καύσιμα οδηγούν για έναν ακόμα μήνα την κούρσα του πληθωρισμού, δημιουργώντας νέες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανέβηκε τον Αύγουστο στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Η έκρηθμη κατάσταση στα στενά του ορμού εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με κυβερνητικά στελέχη να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί.
8: Οποτεδήποτε χρειάζεται, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική.
7: 40,2% αυξήθηκε σε ετήσια βάση το φυσικό αέριο, 30,6% το πετρέλαιο κίνησης και 15,3% η βενζίνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με αποτέλεσμα στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2,1 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,06 ευρώ.
9: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν βλέπω να πέφτει.
10: Σκεφτόμαστε πράγμα το αμάξι μας.
11: Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θεωρώ ότι θα χτυπάει 2,15 η αμόλυβδη σε μια εβδομάδα μέσα στη Ελλάδος και 2,10 το πετρέλαιο.
7: Το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δημιουργεί ανησυχία για τις τιμές του ρεύματος, καθώς τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από το φυσικό αέριο παρά την ενέργεια.

0: Εσύ μπήκα στη διαδικασία να παρακολουθήσω τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Ξέρα σήμερα το καθεκόσμιο το περιβόητο ρεβράδι. Ήταν να
1: συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Θαρμάκη.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τα χρυσά με τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε με.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω. Θα γύρω στο κρεβάτι, δεν θα κλείσω μάτι, θα σε θυμηθώ. Το φως θα σβήσω. Κι απόψε από γυμνάτη, δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρω σε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Iso Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Iso Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Iso Cleaver. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είς το Safety Harbor.
0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
1: Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίρος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Hondo's Dental Care. Advance in the art of dentistry. Hondo's Dental Care. Member of the American Dental Association. Hondo's Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άννα Βύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Αξέχαστη εποχή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Μια φωτιά στο κορμί.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Πολλά και διάφορα τραγούδια από την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν μαζί με τη Μαρία Ρουμανιώτου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Ράπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία. Φέρε άλλα τόσα πιάτα, Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

0: Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολιμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Θέλω να φύγω μακριά σου να χαθώ. Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: κέντρο και ο πληθωρισμός είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
1: Ο
0: δεκτής
1: της ορθοπλέον σύνδεσης σήμερα
0: δεν χρειάζεται. Το μέλλον του προβλήματος πολέμου θα γίνονται για φυσικούς πόλους, όπως το νερό, το αέριο.
1: Υπάρχει μια
2: χτίσαμε όπως με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή. Γιατί μου μείνει.

ασπιρίνες και δεπώνει. Σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Μήπως τα έχεις πια πω.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με τυράξει. Μείνε κοντά του.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Δεν σου προστάω τίποτα. Γρηγόρης Μπηδικότσης, μουσική από το Σταύρο Ξαρχάκο.

από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όλοι πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γρηγόρης Μπιδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μητικότσης. Στέλιος Καζατζίδης. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει. Μουσική στίχη από

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε.
2: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

0: Ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε ζωή.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

0: This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό τη φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βροχή.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 cleaners και spa, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Διονυσίου, Κέτι Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Τα μάτια σκόβοντας βρέχει ο Θεός. Από την ημιολογιστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε και στα όνειρά μου. Πιο πάνω κι από μένα με σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σ' είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ο τελευταίος σταθμός.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: ψίθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο Ιντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Ρέντιο Ρενε 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

0: Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.
1: Η αγάπη μας.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Γηνών και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

σκεφτόμουνα, αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

ένα ρόλο παίξει τελευταίο. Κι όπως με κοίταγε

0: por lo menos me mirabas al amanecer y que grillatas fuera tu tamaño que muy bebos apopse
1: στα μάτια της σκόπετας όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, βράχο το καημό μου.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος
1: Ανίκη.
0: Ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπηδικότσας. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περιπινιάδης.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών. Βασίλης Καράς, Φαινόμενο.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων.

Είναι ο ημιμικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσφαιρίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Συνεχίζουμε την εποχή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ανιλών.

στον άλλο κόσμο που θα πάω. Κοίτα μείνει σύρεφο, κοίτα μη γίνεις σύρεφο.

0: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».
1: Να κρυφτείς

0: Για εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελληνών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.
1: Πέντε η ώρα που ξημερώνει, κι αυτή την ώρα τη σιωπή.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Nourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: as a country.
1: Κόντος δεν το ξέρει. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Κόντος Ρουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: κάνω.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δόλεψω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
3: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το... Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο με κλαίσιο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένω.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Του Γιώργου Μαζονάκη, εισαγγελέα στην ιδιωτική κλινική. Αύριο η νεκροψία, η οικογένεια ορίζει τεχνικό σύμβουλο. Τα κρίσιμα λεπτά μετά την ανακοπή του αγαπημένου καλλιτέχνη. Τι υποστήριξαν ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του. Η πρόοδος της οικονομίας να μεταφραστεί σε ατομική προκοπή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Η επένδυση και η γεωστρατηγική στόχη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Στα $102 το Brent, στα ύψη και το diesel, τα σενάρια για τη συγκράτηση των τιμών στην ενέργεια. Τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα. Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε στον πύργο ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας. Σε λίγο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών που έκρυβε κοκαίνη μέσα σε τριαντάφυλλα ξετρύπωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Η παρτίδα από την Μποκοτά που βρέθηκε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα. 4 συλλήψεις. Ανήλικος παρέσυρε με μοτοσικλέτα και τραυμάτισε μητέρα και τις κόρες της στο Μεσολόγγι. Εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, συνελήφθη ο πατέρας του. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που από χθες έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, αλλά και πολλά ερωτήματα ως προς το τι προηγήθηκε της μοιραίας ανακοπής. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον κάθε λεπτό της παρουσίας του στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και η θεραπεία, η ιατρική πράξη στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί. Οι άδειες του ιατρείου, τα μηχανήματα, όλα ερευνώνται, εξονυχήθηκε της μοιραίας ανακοπής. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον κάθε λεπτό της παρουσίας του στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και η θεραπεία, η ιατρική πράξη στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί. Οι άδειες

0: Βρέθηκε εδώ στο ιατρείο ή πολυιατρείο, βρέθηκε και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης, αλλά και στις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου, αλλά και τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να πραγματοποιούνται μέσα σε αυτόν. Οι αρχές θέλουν μεταξύ άλλων να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο ιατρείο ή πολυιατρείο είχε νόμιμα τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, δηλαδή τη διαδικασία σπασμαφαίρεσης μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει να σου πω, Χρήστα, ότι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση επικοινώνησαν με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο, μέσα από το οποίο πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. Αυτό προβλέπει ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, λοιπόν, τελείται από ειδικό μηχάνημα το οποίο χειρίζεται γιατρός, ο οποίος έχει λάβει ειδική εκπαίδευση είτε έχει ειδική πιστοποίηση προκειμένου να κάνει πλασμαφαίρεση σε ασθενείς, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από την κατάσταση της υγείας τους ή απειλείται η ζωή τους. Την ίδια ώρα,
1: επειδή σημασία, Γιώργο, πάντως μιλάμε για την πλασμαφαίρεση σαν όρος δεν αναφέρεται πουθενά στη σελίδα του ιατρείου. Συζητάμε για μια ιατρική πράξη, ίσως με αναγεννητική δράση, αλλά αν κοιτάξει κανείς τη σελίδα του ιατρείου, θα δει ότι πουλούσαν αυτή τη θεραπεία για μια σειρά σοβαρών παθήσεων, έτσι, από καρδιαγγειακές, ορθοπαιδικές, δερματολογικές, μέχρι και για νευρολογικές διαταραχές.
0: Πρέπει να σου πω, Χρήσα, ότι μιλώντας νωρίτερα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Πλατανησιώτη, μας είπε ότι σε καμία περίπτωση αυτή η διαδικασία δεν ενδείχνεται, δεν έχει αποτελέσματα για σαν μέθοδος αντιγύρανσης. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επειδή έτσι λέγεται ότι χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, με αγωνία αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, αλλά και τα εργαστηριακά αποτελέσματα και το τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Μάλιστα, η νεκροψία ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα το μεσημέρι, αναβλήθηκε για αύριο το πρωί, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στη Σοφία Ορφανού. Ποια είναι η διαδικασία, Σοφία, που θα ακολουθήσει η αστυνομία με την ολοκλήρωση της αυτοψίας στο ιδιωτικό ιατρείο και έχοντας λάβει τις καταθέσεις από τον ιδιοκτήτη του ιατρείου και τη σύζυγό του?
2: Αυτή την ώρα, Χρήσα, αστυνομικοί της ασφάλειας βρίσκονται σε δημόσιο νοσοκομείο και λαμβάνουν μία ακόμη κατάθεση ενός ειδικού αιματολόγου προκειμένου να ενημερωθούν για το ποια είναι αυτή η εξέταση στην οποία θα έχει υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης, όπου και κατέρευσε. Μόλις ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η κατάθεση, μαζί με τα στοιχεία και τα ευρήματα από την αυτοψία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αναμένεται να ενημερώσουν οι αστυνομικοί τον εισαγγελέα και εκείνος με τη σειρά του, αν και εφόσον υπάρξουν, να απαγγελθούν κατηγορίες, όπως χαρακτηριστικά μας ενημερώνουν αστυνομικές πηγές. Να θυμίσουμε ότι και ο γιατρός αλλά και η σύζυγός του εχθές κατέθεσαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στην Κυψέλη, όπου εκεί ο γιατρός φέρεται να είπε πως δεν ήταν ασθενής του ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά η σύζυγός του ήταν εκείνη στην οποία επισκέφτηκε ο πασίγνωστος τραγουδιστής. Και από τη δική της πλευρά, η γιατρός ανέφερε ότι ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο σε υπερδιέγερση και μάλιστα ήταν εκείνη που φέρεται να του είπε να υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Πέρα το γεγονός ότι η κλινική του εικόνα, δηλαδή, δεν ήταν καλή.
2: Σωστά, και αυτό είναι που μας λένε αστυνομικές πηγές, ότι δεν θα έπρεπε, αν και εφόσον ισχύουν όσα μαθαίνουμε, δεν θα έπρεπε να τον έχει υποβάλει σε μια τέτοια διαδικασία που, όπως είπε και ο συνάδελφος Γιώργος Κοβός, μας ενημερώνουν ότι αυτή η ιατρική πράξη γίνεται σε νοσοκομεία και σε καμία περίπτωση σε ιδιωτικές κλινικές.
1: Ναι, γιατί εντάξει, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι μια ιατρική πράξη και μια διαδικασία για τους οποίους λένε ότι είναι απολύτως νόμιμη, αλλά εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως δεν διέθεταν ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό για επίγοντα, για την αντιμετώπιση επίγοντων περιστατικών, όπως το χθεσινό. Τώρα, Σοφία, εκτός από τα χιλιάδες μηνύματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που κατέκλυσαν τα social media, πάγωσε ο καλλιτεχνικός κόσμος, υπήρξαν αναρτήσεις και από εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποχαιρέτησε με ανάρτησή του το δημοφιλή τραγουδιστή και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων. Ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι». Επίσης, ανάρτηση έκανε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο Γιώργος Μαζονάκης Μαρινάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική.

0: η ματιά του πάνω στα πράγματα. Ανάρτηση φυσικά είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπου ανέφερε, όπου αποχαιρετά με θλίψη ένα γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή, ένα παιδί από την Νίκαια που ταξίδεψε με τη φωνή του όλο τον κόσμο. Ένα τεράστιο τραγουδιστή που ερμήνευσε τα πιο βαθιά συναισθήματα της γενιάς του.
1: Αγαπημένος ερμηνευτής ο Γιώργος Μαζωνάκης, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στη νύχτα, οπότε κάθε μαρτυρία, κάθε στοιχείο που συλλέγουν οι αρχές έρχεται να προστεθεί και να συμπληρώσει αυτό το παζλ ώστε να δοθούν οι απαντήσεις για τον θάνατό του. Σοφία Ορφανού, ευχαριστούμε πολύ. Για περισσότερο από μια ώρα διασώστες και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη στιγμή που κατέρευσε στο ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διακομιδή του και μέχρι που έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής. Οι προσπάθειες ανάνυψης ήταν συνεχείς. Ο 54χρονος τραγουδιστής όμως δεν επανήλθε.
2: Οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η θεραπεία που επρόκειτο να κάνει ο τραγουδιστής και οι συνθήκες στο χώρο όπου βρισκόταν. Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε αυτοψία στους χώρους του ιατρείου, παρουσία αστυνομικών, του εισαγγελέα αλλά και αντιπροσωπεία του ιατρικού συλλόγου.
3: Να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν και αν. Γιατί τέτοιο μηχάνημα, εμείς στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε κάνει δύο επιτόπου παρεμβάσεις ελεκτικές μέσα από την Επιτροπή, στην οποία ποτέ δεν βρέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα.
2: Στις 8 το βράδυ προσήχθησαν για να καταθέσουν ο παθολόγος, γιατρός και ιδιοκτήτης του χώρου, καθώς και η σύζυγός του. Και οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.
4: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέλευση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση. Αυτό προβλέπει ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από ειδικό μηχάνημα το οποίο χειρίζεται ιατρός ο οποίος έχει λάβει ειδική πιστοποίηση ή ειδική εκπαίδευση προκειμένου να κάνει πλασμαφαίρεση σε ασθενή όταν αυτό το απαιτεί η κατάσταση της υγείας του.
6: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσεως και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Στις 5 παρατέταρτο ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς φυγμό και χωρίς αυτόματη αναπνοή. Για 55 ολόκληρα λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Στις 6 παρά 20, παρά τις επίμονες προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι έρευνες αστυνομικών και υγειονομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όσο και στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα.
1: Αλλάζουμε θέμα, την ικανοποίησή του ότι η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του κατάφερε να βάλει ένα λιθαράκι στα όσα οραματιζόταν ο ίδιος εδώ και χρόνια για την Ελλάδα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στη χώρα που βρίσκεται στα Σπάτα. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε το Athens Life Tech Park. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Μίλτο Σακελάρη, ο Πρωθυπουργός, όπως τόνισε και στη Διεθνή Έκθεση, δίνει έμφαση στις ιδιωτικές επενδύσεις.
7: Και η ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας, όπως επίσης και ο κομικός ρόλος που μπορεί να παίξει η χώρα μας στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, βρέθηκαν στο επίκεντρο των όσων ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας, το οποίο δημιουργήθηκε στα Σπάτα, ένας υπερσύγχρονος χώρος για τους νέους και τις νέες που θέλουν να προχωρήσουν σε πολύ σημαντικές έρευνες. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε και με ανθρώπους οι οποίοι ήταν στα σχετικά εργαστήρια και ξαναγήθηκε σε όλους τους χώρους. Στη συνέχεια έστειλε το μήνυμα πως ο στόχος του είναι κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια να αποκτήσει προκοπή και τα νέα παιδιά να επιστρέφουν στην χώρα και να βρίσκουν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, ενώ μίλησε και για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μέσω την αύξηση των επενδύσεων.
1: Μίλτο, ευχαριστούμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
8: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
1: Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζουν κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη δήλωση του State Department αναφορικά με την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, αλλά και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, της νέας αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας, η οποία έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό επιτελείο και πρόκειται να υλοποιηθεί έως τον Ιούλιο του 2029. Ο Γιώργος Σιδέρης έχει περισσότερα.
9: Και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκείνο το οποίο επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, είναι ότι αυτή η προσπάθεια η οποία έχει γίνει από την Αθήνα και το Τελ Αβίβ είναι για το συμφέρον, για το κοινό συμφέρον και για την ασφάλεια της περιοχής, κάτι το οποίο είναι απολύτως σύμφωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η δήλωση μάλιστα έρχεται την στιγμή όπου η γείτονα, εκείνο το οποίο κάνει, είναι είτε αξιωματούχος είτε ακόμη και μέσω των μέσων ενημέρωσης, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει εκνευρισμός στην Τουρκία για τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας και μάλιστα το εκδηλώνουν με κάθε ευκαιρία. Απ' την άλλη πλευρά, πριν από λίγη ώρα είχαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την επίσκεψη, την επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας της Κύπρου. Τον υποδέχτηκε ο Νίκος Δένδιας και κλεισμένων το θυρών, αφού παρέμειναν οι δύο υπουργοί περίπου μία ώρα μόνοι τους, στη συνέχεια στις διευρυμένες συνομιλίες, εκείνο το οποίο είναι ουσιαστικά το τι συμβαίνει στην περιοχή. Η ασφάλεια της περιοχής είναι κοινός στόχος και των δύο κρατών. Επίσης η συνεργασία, η αμυντική συνεργασία των Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και η κοινή συμπόρευση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και η κοινή ανάπτυξη από την αμυντική βιομηχανία των δύο χωρών. Επίσης, εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, και κλείνω με αυτό, Χρήσα, είναι ότι σήμερα ξεκινά Αθήνα η μεγάλη διακλαδική άσκηση Μέδουσα, ακριβώς εκεί που βρίσκεται το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, σε αυτή τη θαλάσσια ζώνη. Mm-hmm. Και σε αυτή την άσκηση συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, αλλά είναι και καλεσμένες χώρες και συμμετέχουν με πλοία επιφανείας, με φρεγάτες συγκεκριμένα, τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία.
1: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμολύβδης και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Και έρχεται χειμώνας.
10: Ένας συνδυασμός εξαιρετικά επιβαρυντικών παραγόντων, αρχής γεννωμένης βέβαια από την κλιμάκωση στο Περσικό κόλπο αλλά και στο Ρωσο-Ουκρανικό, δημιουργεί ένα διεθνές δυσμενές περιβάλλον, το οποίο έρχεται να αποτυπωθεί και στα καύσιμα χρήσα αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το Brent υπό αυτές τις συνθήκες εκτινάχθηκε πριν από λίγο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε μία εκτείναξη της τάξης του 54% σε ετήσια βάση, ενώ το ίδιο ανησυχητική ίσως και περισσότερο είναι η κατάσταση στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε για μια αύξηση σε ετήσια βάση μεγαλύτερη του 150% χρήσα. Δίδυμα λοιπόν τα προβλήματα διαχέονται σε όλη την αγορά, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κόστος παραγωγής και μεταφορικό κόστος. Ενδεικτική είναι η εικόνα που έρχεται από τα διηλιστήρια. Η αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ διατίθεται στα πρατήρια στο 1,57, 7 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, ενώ μεγαλύτερη αύξηση βλέπουμε εδώ ότι έχουμε στο ντίζελ στο 1,50 από 1,38. Να σημειώσουμε ότι ισχύει η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 15 στο ντίζελ, επομένως μπορούμε να φανταστούμε σε ποιο ύψος θα είχαν φτάσει οι τιμές. Τις αυξήσεις αυτές βέβαια τις βλέπουμε πιο απτά και στην Αντλία. Μέση τιμή αμόλυβδης για σήμερα στο 2,11 μιλάμε για την μέση τιμή, που σημαίνει ότι στην περιφέρεια βλέπουμε τιμές πάνω από 2,20 και στα νησιά πάνω από 2,30, με το ντίζελ να πωλείται επίσης σε υψηλή τιμή στο 2,07.
1: Είναι μια συνθήκη, Κωνσταντίνα, η οποία δείχνει δυστυχώς ότι θα έχει διάρκεια, και είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο παρότι η διάθεσή του ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα, εκφράζονται ανησυχίες για το κόστος με το οποίο έτσι θα ανοίξει η περίοδος.
10: Το βλέμμα λοιπόν, όπως λες και εσύ, στρέφεται πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Δεν θα έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Θα περιμένει η κυβέρνηση μέχρι τότε. Ωστόσο, οι πιέσεις αυτές αναζωπυρώνουν τα σενάρια για νέες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Το πρώτο σενάριο αφορά παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Το δεύτερο είναι να επιδοτήσουν τα διηλιστήρια το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το τρίτο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης, να δοθούν δηλαδή και κίνητρα για την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση.
1: Το τέταρτο σενάριο. Στο σταθμό μας και ο κύριος Θεοδωρικάκος.
10: Ακριβώς. Και αναφέρθηκε ουσιαστικά εμέσως πλήρως σαφώς στο τέταρτο σενάριο, που είναι ένα σε συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή ομπρέλα και στο συντονισμό, ενώ δεν αποκλείται και σε θέματα χρήματο ή δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να δημιουργηθεί χώρος να δοθούν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Την ανησυχία του για όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, εξέφρασε ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε χαρακτηριστικά έρχεται δύσκολος χειμώνας, και ο Υπουργός ανέφερε ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός συντονισμός για έκτακτα μέτρα, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης τι είπε μιλώντας εδώ στο RT News.
11: Έρχεται ένας χειμώνας, στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερείς, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, την ώρα που σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι, Ντέμι Χατζή, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κρατήσει ακόμα 2 χρόνια.
12: Κορυφαίοι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει μέχρι το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή μέχρι το 2029. Μεταξύ αυτών, σε κλειστή σύσκεψη που κάναν, ήταν και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, αλλά και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι πιέσεις είναι μεγάλες για το στρατό, την οικονομία και τη στρατηγική των Ρεπουμπλικανών προεκλογικά, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή το Ιράν δεν αντέχει άλλο, όπως είπε, και τότε θα πέσουν και οι τιμές του πετρελαίου. Άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναληφθούν οι συνομιλίες με το Ιράν, την ώρα που ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στην πόλη Σιρίκ, στο νησί Κέσμ και στην κομιτεία Μινάμπ, κοντά στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε, Ντέμι. Θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στην πορεία του δελτίου. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οδεύει σήμερα προς τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας Ραλού Αλεξοπούλου να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων.
13: Και όντως, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προχωρά σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Έτσι λοιπόν το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,5%, 2,25% είχε αυξηθεί τον Ιούνιο, επιστρέφει ουσιαστικά στα επίπεδα που είχε το Μάρτιο του 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο πληθωρισμός το 2027 και το 2028 με βάση τις νέες εκτιμήσεις θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Ιουνίου και μάλιστα τονίζεται ότι θα παραμείνει πάνω από το στόχο που είναι το 2% για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, αυτό ουσιαστικά θα μας το λύσει η Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη τύπου που θα ξεκινήσει σε λίγο. Στη χώρα μας και γενικότερα για τους δανειολήπτες, στην Ευρώπη αυτό που σημαίνει η αύξηση του επιτοκίου είναι όσοι έχουν δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο ή πρόκειται να πάρουν δάνειο θα είναι ακριβότερο. Όπως επίσης θα αυξηθούν και τα έσοδα των τραπεζών από τους τόκους.
1: Μετά τη συνέντευξη της Κριστίν Λαγκάρντ θα έχουμε και περισσότερα να πούμε. Ραλού, ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν σε ναυπηγείο για εργασίες επισκευής και υπάρχουν δεκάδες νεκροί, Ντέμι.

0: του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών βρέθηκαν επίσης η ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου με την είσοδο της Meridiam στην Great Sea Interconnector τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμάνουελ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσαν έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Εμμάνουελ Μακρόν για την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας αλλά και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ έθεσε ακόμη το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη να αναλυφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ενεργειακό κόστος. Στο τραπέζι του διαλόγου των δύο πλευρών βρέθηκαν και οι πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε στον πύργο ένας εκ των δύο χειριστών του μοιραίου Phantom που έπεσε στην Τανάγρα. Ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, αργότερα στον Κατσικά Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, βλέπουμε και τον Χρήστο Αναμοζάλη. Παναγιώτη, όλοι καταλαβαίνουμε τη δυσκολία των στιγμών για συγγενείς, συναδέλφους, φίλους που είπαν το τελευταίο αντίο.
2: Δεκάδες φίλοι, συγγενείς και ιδιαίτερα συνάδελφοι από όλη την πολεμική αεροπορία γέμισαν ασφυκτικά σήμερα τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο για να τιμήσουν τον Γιάννη Μπλέσια που χάθηκε στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα. Στις 10 το πρωί τελέστηκε η εξόδος ακολουθεί από τον Μητροπολίτη Ηλίας κ. Αθανάσιο, ενώ παρόν ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, η αρχηγή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κ. Γρηγοριάδης και ο αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας ο κ. Γεωργακόπουλος, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και της Κεντρικής και Αυτοδιοικητικής Εξουσίας. Αλλά πάρα πολλοί φίλοι της οικογένειας, του ίδιου του Γιάννη, συμμαθητές, συνάδελφοι από την αεροπορία, πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε στην εκκλησία για να πει το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Μπλέσια. Τραγικές φιγούρες, η οικογένειά του, η σύζυγός του, το μικρό του παιδάκι, οι φίλοι του, οι συγγενείς του.
0: Μπροστά σε μια τέτοια απώλεια, τα πολλά λόγια περισσεύουν, Παναγιώτη. Χρήστο, στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά. Όλο το χωριό θα είναι εκεί για το τελευταίο αντίο στον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας.
3: Ναι, Χρύσα, η Ήπειρος τιμά με τον προσήκοντα σεβασμό τον 37χρονο αξιωματικό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα όταν συνετρίβει το Phantom F4 στο οποίο επέβαινε, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη τη χώρα, την πολεμική αεροπορία και βεβαίως την Ήπειρο. Ο Δημήτρης Πέτρου, σήμερα Ήπειρος λοιπόν, αποχαιρετά αυτόν τον νέο άνθρωπο, αυτόν τον αξιωματικό, ο οποίος έφυγε μόλις τα 37 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του, τη σύζυγό του και την μόλις 5 μηνών κόρη του. Βαρύ όμως είναι το πένθος, Χρύσα, και για τα πράματα Ιωαννίνων, καθώς και το πολυστάφυλλο Πρέβεζας, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερες πατρίδες της οικογένειάς του. Έτσι λοιπόν, σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 4.30 στον Κατσικά Ιωαννίνων, αναμένεται να γραφτεί η τελευταία πράξη για έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, Χρύσα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Ανεμοζάλη και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο για το ρεπορτάζ. Για ημέρα θλίψης έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας και ζήτησε συγγνώμη που δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα στην συνάντησή του με τον Κύπριο ομολογό του. Τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων στην Τανάγρα εξέφρασε ο Βασίλης Πάλμας. Να ακούσουμε τις δηλώσεις των δύο υπουργών.
4: Σήμερα για μας είναι μια μέρα θλίψης. Κηδεύουμε δύο στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας. Κατά συνέπεια το πρωτόκολλο των επισκέψεων έχει προσαρμοστεί ακριβώς εξαιτίας αυτού του ιδιαίτερα θλιβερού γεγονότος. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την τραγική απώλεια των δύο αξιωματικών. Δυστυχώς το στράτευμα είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, όταν έχουμε τέτοιου είδους απώλειες πεθεί το έθνος.
0: Με σκληρές επιθέσεις περί αναξιοπιστίας και ανταλλαγή πυρών, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα διακυβέρνησης και την κοστολόγηση των προτάσεων. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση βρίσκει πρώτα τα χρήματα και στη συνέχεια ανακοινώνει μέτρα. Το Πασόκ τονίζει ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία και τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν τις δικές τους προτάσεις και κατηγορούν την κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη των ισχυρών.
5: Πολιτική σύγκρουση για τις προτάσεις και την κοστολόγηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυβέρνηση και Πασόκ ανταλλάσσουν πυρά για ψέματα και αναξιοπιστία.
6: Δεν έχουν καταλάβει τι τους έγινε στη ΔΕΘ. Λέμε ετησίως 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πότε θα τα πάρουν πρώτη φορά? Το 27. Αλλά θα τα πάρουν και το 28, θα τα πάρουν και το 29, θα τα πάρουν και το 30. Αυτά είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν μας ανήκουν τα χρήματα αυτά. Τα σεβόμαστε και δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε και μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
5: Το Πασόκ υπογραμμίζει ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
7: Το Πασόκ φέρνει μια πρόταση σοβαρή, μετρημένη και υπεύθυνη για την επόμενη μέρα της χώρας, για την πολιτική αλλαγή.
5: Τις προτάσεις του ΚΚΕ για την οικονομική πολιτική αναπτύσσει απόψε στο Βελίδιο ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
8: Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες, απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας.
5: Οι τόνοι ανεβαίνουν με αιχμή την οικονομία.
9: Δεν δικαιούνται οι υπαξιωματικοί μας και αξιωματικοί μας δύο ενίκια από το ελληνικό κράτος. Τους αδικούν κάθε μέρα τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς.
5: Η Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
10: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον την γυναικεία.
5: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Νατσιός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
11: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείας αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα.
5: Βόλες στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική από την Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
12: Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο.
5: Η αντιπαράθεση προτάσεων και προγραμμάτων κλιμακώνεται.
0: Με κεντρικό στόχο την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα του κόμματός του για την επόμενη τετραετία. Σκληρή ήταν η κριτική της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης.
13: Την ήττα της κυβέρνησης στην Εθνική Κάλπη θέτει ως κεντρικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.
14: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
13: Ο πρόεδρος της Ελλάδας δεν έκλεισε την πόρτα σε πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.
15: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί? Πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
13: Εχμηρό το σχόλιο από τον Παύλο Μαρινάκη.
6: Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε από τις αυταπάτες στις απάτες. Τώρα ως προς τα περί συγκυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο αστείο να συζητάμε.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι η πρότασή του για πατριωτική εισφορά στοχεύει στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου αποκλειστικά για τη στήριξη των νέων.
14: Είναι η πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας.
13: Μέτρα που κοστίζουν πάνω από 40 δις στην τετραετία παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δισεκατομμύρια, σχολιάζουν πηγές στο Υπουργείο Οικονομικών.
16: Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι το κόστος του προγράμματός του είναι 7,5 δισεκατομμύρια την τετραετία. Ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του είναι πλήρως παραπλανητικός, καθώς μέτρα που έχουν συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια 4 στις ετήσιες κατανομές, ενώ το ετήσιο κόστος είναι για κάθε έτος.
17: Από τα 18 δις στα 13 και σήμερα στα 40 δις. Η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις.
13: Σποδρά πειρά από κυβέρνηση και αντιπολίτευση δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
18: Επέστρεψε λοιπόν
14: ο ίδιος με το ίδιο στυλ, τα ίδια δισεκατομμύρια και τα ίδια και χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με αυτά που είχε όταν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.
18: Οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται και το δικαίωμα να αξιολογούν το ίδιο αυστηρά, όπως και το 2019 και το 2023, τον κύριο Τσίπρα και ως αρχηγό ξαμαργής αντιπολίτευσης και ως πρωθυπουργό παλαιότερα.
9: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
12: Εγώ τον είπα κακοσκηνοθετημένο, ψευδο-Ροβινσόνατη του γλυκού νερού, που επιχειρεί να επανέλθει αφού τα έχει βρει με το σύστημα.
13: Ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν εκτικώς απέναντι σε προσωπικές στρατηγικές, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί.
0: Εξαιρετικά ευρηματικοί αποδείχθηκαν οι διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα. Οι αρχές όμως κατόπιν ενημέρωσης παρακολουθούσαν τη διαδρομή του φορτίου. Μια ανθοδέσμη διαφορετική από τις άλλες, Άκη Αθανασόπουλε, θα μας εξηγήσεις γιατί. Έχει ενδιαφέρον.
19: Καταρχάς να πούμε, Χρήστα, ότι το συγκεκριμένο φορτίο το άφησαν τα στελέχη και της ΑΔΕ και της αστυνομίας, το άφησαν να φτάσει τελικά στο Ανθοπολείο, προφανώς θέλοντας να βρούνε και τους παραλήπτες αλλά και τους πελάτες. Και τελικά αυτός ο σχεδιασμός αποδείχθηκε επιτυχής, διότι έτσι έγιναν και οι συλλήψεις. Το φορτίο λοιπόν αυτό, 80 κυβόντια, ερχόταν από την Κολομβία, είχε γίνει εισαγωγή από την Μποκοντά, είχε μέσα 30 φύλλα. Και πράγματι είχε 30 φύλλα. Δεν είναι ότι έλεγε ψέματα ότι είχε κάτι άλλο μέσα. Όταν το άνοιξαν οι ελεγκτές, 30 φύλλα ήταν μπροστά τους, ροζ και κόκκινα. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν όλα κανονικά 30 φύλλα. Κάποια, ο σκύλος, ο εκπαιδευμένος, τα μύριζε κάπως περίεργα και όταν τα επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές, που ξαναλέω ήταν από 4 διαφορετικές υπηρεσίες, από την ΔΕΟΣ, η οποία ανήκει στην ΑΔΕ, από τα ΕΚΑΜ, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος, ακόμα και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών είχε στην Κλιμάκιο. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί οι ελεγκτές μαζί με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου άρχισαν να τα ψάχνουν κάπως καλύτερα, είδαν ότι από τα 80 κυβότια στα 15 ο σκύλος έδειχνε μία επιμονή. Και όταν εκεί έψαξαν τα τριαντάφυλλα, είδαν ότι ο μίσχος τους ήταν ψεύτικος. Δηλαδή, προφανώς μπορούσε να τον αποσπάσεις από το λουλούδι και μέσα στο μίσχο ή τέλος πάντων εκεί στο άνθος πάνω ήταν κρυμμένη επιμελώς η κοκαίνη.
0: Απίστευτο τέχνασμα. Ο μίσχος ήταν μια ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη, δηλαδή για την κοκαίνη.
19: Ακριβώς. Όταν λοιπόν αφαίρεσαν όλες αυτές τις μικροποσότητες και τις ζύγισαν, είδαν ότι η τελική ποσότητα ήταν αρκετά μεγάλη, 84 κιλά. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν δηλαδή να ρίξουν στην αγορά 84 κιλά κοκαίνης, η οποία προφανώς έχει κατασχεθεί. Έχουν γίνει, όπως είπα και στην αρχή, Χρήστα, 6 συλλήψεις, 4 επιτόπους στο Ανθοπολείο, στην Αρτέμιδα, στη Αττική, στη Λούτσα.
0: Άρα ο τελικός παραλήπτης ήταν το Ανθοπολείο στην Αρτέμιδα και δεν ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός.
19: Όχι, ήταν ο τελικός παραλήπτης και εκεί πήγαιναν οι μεσάζοντες, οι οποίοι έπαιρναν τα πακέτα, γιατί εκεί θα γινόταν. Και σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα θα γινόταν η συσκευασία. Έπαιρναν λοιπόν τις συσκευασίες αυτές και τις πήγαιναν στους πελάτες.
0: Λοιπόν, Άκη, 6 συλλήψεις. Θα επιχειρήσουν οι αρχές να εξελίξουν ολόκληρο το δίκτυο πίσω από τη μεταφορά των ουσιών.
19: Απλώς να σου πω κλείνοντας ότι αναζητούνται άλλα 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα, μια γυναίκα, φέρεται να είναι και η διαχειρίστρια του Ανθοπολείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένας 14χρονος που οδηγούσε μοτοσυκλέτα στο Μεσολόγγι παρέσυρε και εγκατέλειψε μία γυναίκα και τις 2 ανήλικες κόρες της, οι οποίες βρίσκονταν σε παιδικό καροτσάκι. Μιχάλη Βασιλάκη, τι γνωρίζουμε για την κατάσταση της υγείας τους?
20: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Η μητέρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου και μάλιστα πληροφορούμαστε ότι ήδη έλαβε εξιτήριο, ενώ το ίδιο συνέβη, δηλαδή εξιτήριο έλαβαν και τα 2 ανήλικα παιδιά της, τα οποία μετά την σύγκρουση διακομίστηκαν στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Ελαφρά είχαν τραυματιστεί και οι 2 ανήλικοι, οι οποίοι επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα, ένας 14χρονος οδηγός και ένας 15χρονος. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθηκε ο 14χρονος αλλά και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Γνωρίζουμε ότι ο ανήλικος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, ενώ ο πατέρας του εξακολουθεί να κρατείται.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Βασιλάκη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα σοβαρά ερωτήματα και οργή προκαλεί το ατύχημα στη Νεάπολη, όπου λεωφορείο του ΟΑΣΤ κατέληξε πάνω σε στάση και τραυμάτισε 4 γυναίκες μετά από σύγκρουση με λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για δρόμο Καρμανιόλα και καταγγέλουν ότι έχουν γίνει επανειλημμένα ατυχήματα. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, στη Δέσποινα Κρητικού. Αν ισχύει και αυτό που ακούγεται, που λέγεται από τον Δήμο Νεάπολης, ότι δεν κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο λόγω του ότι εμπλέκονται δύο Δήμοι και υπήρχαν γραφειοκρατικά ζητήματα. Τώρα τι να πούμε, Δέσποινα, γι' αυτό. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα δρόμο που οι κάτοικοι εδώ και χρόνια φωνάζουν ότι κινδυνεύουν.
1: Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και δεν υπάρχει σοβαρή ασφαλτόστρωση στο δρόμο, ούτε διαγραμμίσεις. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι δύο Δήμοι, Παύλου Μελά και Νεάπολης Σικαιών, που συνδέονται από αυτόν τον δρόμο, που ταυτόχρονα συνδέει το Χορτιάτι με τη Θεσσαλονίκη, βρήκαν μία άκρη, έκαναν μία σύμπραξη, πλήρωσαν τη μελέτη κατασκευής, η οποία μελέτη ολοκληρώθηκε. Έχει ήδη υποβληθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Τράκη. Όταν θα πάρει το πράσινο φως από εκεί, θα ακολουθήσει μετά η έγκριση ή μη των περιβάλλων. Όρων και στη συνέχεια θα υποβληθεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για αναζήτηση ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, με την περιφέρεια να στέκεται στο πλευρό των δύο Δήμων για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, προκειμένου να πάψει αυτός ο δρόμος να είναι καρμανιόλα. Είναι στην ουσία στην ίδια ευθεία με το δρόμο η στάση στην οποία έπεσε το αστικό και τραυμάτισε σοβαρά μία γυναίκα, την 21 ετών κοπέλα από την περιοχή, και άλλες τρεις, και οι τρεις έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου που νοσηλεύονταν. Μάλιστα η τελευταία 62χρονη πριν από λίγη ώρα από την πρώτη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Η 21χρονη, η οποία υποβλήθηκε σε μία πολύωρη χειρουργική επέμβαση 3,5 ωρών χθες το απόγευμα μέχρι το βράδυ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου και να εξετάζεται από τους γιατρούς για τα επόμενα 24 ώρα, που είναι κρίσιμα για την ανάρρωσή της, καθώς ήταν μια πολύπλοκη επέμβαση που είχε ορθοπαιδικό, αγκιοχειρουργό, πλαστικό χειρουργό και γενικό χειρουργό, μιας και είχε υποστεί σοβαρό τραύμα στο πόδι της, καθώς σχεδόν συνεθλίβει από την πτώση του ηλεκτρικού λεωφορείου με τον αριθμό 28 πάνω στη στάση. Η τροχέα από την πλευρά της διενεργεί την προανάκριση, δεν έχει συντάξει ακόμη δικογραφία, λαμβάνει καταθέσεις από τους δύο οδηγούς, από τις επιβάτηδες αλλά και από κόσμο για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, και αναμένεται όταν θα ολοκληρώσει την προανάκριση να σχηματίσει τη σχετική.
0: Κρατάμε, Δέσποινα, ότι ευτυχώς για τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν, τα νέα για την πορεία της υγείας τους και της κατάστασής τους είναι θετικά, και ας ελπίσουμε ότι θα δοθούν και άμεσα λύσεις στο πρόβλημα της πεζοδρόμησης, γιατί δεν μπορεί η ασφάλεια των πολιτών να σκοντάφτει σε ζητήματα γραφειοκρατίας. Δέσποινα, ευχαριστούμε. Μια ότι ένταση συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρώσων και Ουκρανών, την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται στον Καναδά, ζητώντας μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη της χώρας του, Ντέμι.
21: Οι Ρώσοι λοιπόν έπληξαν εμπορικό κέντρο στο Σούμι. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 νεκροί και 20 τραυματίες. Χτύπησαν και το Μικολάιφ. Κοντά στο λιμάνι έγινε μια επίθεση σε αποθήκη με ντρόνς. 4 νεκροί και 19 οι τραυματίες εκεί. Επίθεση και στον Ντνίπρο. Επλήγησαν και εγκαταστάσεις και πλοία κοντά στην Οδυσσό. Οι Ουκρανοί τώρα επιτέθηκαν με εκατοντάδες ντρόν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Δυτική Σιβηρία, περίπου 3.000 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τέλος να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ρώσο πρόεδρο, και είπε ο Τραμπ ότι ήταν μια σπουδαία συζήτηση και ο Πούτιν πραγματικά θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Χρύσα.
0: Ευχαριστούμε. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε στο Μέγαρο Μαξίμου η Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για να συμμετάσχει σε εκδήλωση της UNESCO με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Νωρίτερα η γνωστή δικηγόρος με τη διεθνή καριέρα έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Φρύσα, τον οποίο γνωρίζει και πολλά χρόνια.
22: Καλό σας μεσημέρι από το Μέγαρο Μαξίμου. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη δικηγόρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία την υποδέχτηκε καταρχήν στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, νωρίτερα η κυρία Κλούνεϊ, έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στον κοινό αγώνα που είχαμε με την κυρία Κλούνεϊ για την επιστροφή, την επανένωση των λιπτών του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι η επανένωση των γλυπτών δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, αλλά μια μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους των Ηνωμένων Βασιλείου. Η κυρία Κλούνεϊ αναφέρθηκε στην προσφορά του πολιτισμού στην ειρήνη και στη φιλία μεταξύ των δύο λαών. Να σας πω επίσης ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, όπου αναφέρθηκαν στη μεγάλη προσφορά της UNESCO, και μάλιστα ο πρόεδρος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη μνήμα ότι ο σημερινός Γενικός Διευθυντής συμβάλλει ιδιαίτερα στον επαναπατρισμό των παρανόμως αποκτηθέντων πολιτιστικών έργων.
0: Ευχαριστούμε, έχουμε δηλώσεις.
2: Η συνεισφορά σας πριν από 12 χρόνια σχετικά με την χρηματοδότησή που υποβάλλατε σχετικά με την επανένωση των λιτών ήταν πραγματικά κρίσιμης σημασίας. Όχι ακριβώς για την ίδια την αξία της νομικής νομοδότησης, αλλά επειδή υπήρξε μια κινητοποίηση της δημόσιας, της κοινή γνώμη μάλλον, και υπήρξε μια άμεση έτσι, συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού για τα θέματα αυτά. Ο χώρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικός για να συμβάλλει στην επανένωση, μάλλον στη φιλία και στην ειρήνη, σε έναν κόσμο ο οποίος διαιρείται πραγματικά, γνωρίζει πάρα πολλές διχόνοιες.
3: Ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία της προσπάθειας που κάνει ο Διεθνής Οργανισμός του οποίου ηγείστε με τους άξιους συνεργάτες σας για τον επαναπατρισμό παρανόμως αποκτηθέντων πολιτιστικών αγαθών. Η UNESCO υπό την ηγεσία σας θα επιτελέσει όχι μόνο το υψηλό της χρέος, αλλά και θα βελτιώσει τις επιδόσεις της, επαναλαμβάνω, σε έναν κόσμο ο οποίος χρειάζεται τον πολιτισμό, τη γνώση, τη μόρφωση, την εκπαίδευση.
4: Your country is a champion.
2: Ελλάδα είναι από τους πρωταθλήτρια στο θέμα της πολιτισμικής κληρονομιάς και υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάδας και της UNESCO, μεταξύ άλλων βεβαίως, πέρα από την πολιτική κληρονομιά, στην παιδεία, στην εκπαίδευση για την ειρήνη.
0: Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, επίδομα στους Αμερικανούς υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ εάν στις ενδιάμεσες εκλογές κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί που καταγράφουν τοτική πορεία. Μια αμφιλεγόμενη υπόσχεση, πρωτοφανής ίσως, δεν ξέρω, Ντέμι, είναι νόμιμη.
22: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν υποσχέθηκε ότι κάθε ενήλικας Αμερικανός θα πάρει $5,000 αν κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές οι Ρεπουμπλικανοί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Όπως είπε, χρειάζεται αυτό να σας πω αν είναι νόμιμο ή όχι. Δεν είμαστε σίγουροι. Μέχρι στιγμής δεν είχε την εξουσία ο Αμερικανός Πρόεδρος να κάνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου. Η υπόσχεση του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο στον Ντάλλας σημαίνει 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, γιατί τα δικαιούνται τα $5,000, 270 εκατομμύρια ενήλικες Αμερικανοί. Η μόνη προϋπόθεση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι να ξοδέψουν τα χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάπως ανορθόδοξος τρόπος να αποσπάσει τις ψήφους των πολιτών. Υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο?
22: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Να ακούσουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο.
23: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
0: Ένα απρόσμενο περιστατικό, Ντέμι, καθυστέρησε την αναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου για τον Ντάλλας. Τι συνέβη με το Air Force One?
22: Το καινούριο Air Force One, το δώρο του Κατάρ αξίας $400 εκατομμυρίων, καθυστέρησε να αναχωρήσει για 20 λεπτά, καθώς υπήρξε ένα πρόβλημα με την σκάλα, την τσουλήθρα εκένωσης, η οποία χρησιμοποιείται για τη γρήγορη απομάκρυνση επιβατών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Πληροφορίες λένε ότι ήταν λάθος του στρατιωτικού προσωπικού, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι απλώς έκαναν έναν τυπικό έλεγχο.
0: Ντέμι Χατζή, ευχαριστούμε. Την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της πόλης Κώστα Καντούρη συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.
24: Ήδη η οικογένεια ανακοίνωσε πως έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία, δικαστικές και εξοδικαστικές, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της οικογένειας στην ΕΡΤ. Προηγουμένως είχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στην οποία λέει ότι η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας για τη χρησιμοποίηση του έργου αυτού με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του διότι μεταξύ των άλλων το έργο, εννοεί βέβαια το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλη τη σύνθεση γύρω από αυτό, θα χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό και ως αναπόσπαστο τμήμα για τη διεξαγωγή της συναυλίας αυτής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη οι πρώτες ενέργειες έγιναν προς την εταιρεία παραγωγής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σταλεί εξώδικο, αλλά δεν αποκλείουν οι νομικοί εκπρόσωποι να καταθέσουν ακόμη και ασφαλιστικά μέτρα με σκοπό να μετακινηθεί η εξέδρα και να μην συνδεθεί με, με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και όλη τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βρίσκονται δίπλα σε αυτό. Είναι προσβολή του έργου, όπως υποστηρίζουν. Από την άλλη, ο καλλιτέχνης, ο οποίος γιορτάζει με τη συναυλία του τα 30 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και πως στη συναυλία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα έχει τη θέση που του αρμόζει για την προβολή του.
0: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εποχή Μανώλα Αργουαθήλη στον Ολυμπιακό, με το νέο τεχνικό των Ερυθρόλευκων να πιάνει από σήμερα κιόλας δουλειά στο Ρέντι. Ο Βάσκος, πρώην προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ, διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 2,5 χρόνια, έχοντας οδηγήσει την ομάδα στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της με την κατάκτηση του Conference League.
7: Στον Πειραιά, το τιμόνι περνά πλέον στα χέρια του Μανώλα Αργουαθήλη. Στα 55 του ο Βάσκος τεχνικός αφήνει πίσω του 6,5 χρόνια στη Real Sociedad, 330 επίσημους αγώνες και ένα κύπελο Ισπανίας, έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι στον Πειραιά. Ο Αργουαθήλ διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε μια αλλαγή εποχής που σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου 941 ημερών. Ενός κύκλου που έφερε στον Ολυμπιακό 4 τρόπαια με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Conference League, τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του συλλόγου. 127 αγώνες, 79 νίκες και μια θέση πλέον ξεχωριστή στην ιστορία του Ολυμπιακού.
8: Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ. Μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
7: Και τώρα αρχίζει το επόμενο κεφάλαιο. Ο Μανώλα Αργουαθήλ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, πιάνει σήμερα δουλειά στο Ρέντι και γνωρίζει το νέο του ρόστερ. Θειασότης του build-up με έμφαση στην κατοχή, την τακτική και την ένταση, προτιμά το 4-1-4-1 χωρίς να είναι δεσμευμένος σε ένα μόνο σχηματισμό. Ο Βάσκος θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο στο γήπεδο Καραϊσκάκης στο παιχνίδι με τον Όφη.
10: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς, τοπικά και τους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Μύρτο Γκανούρη. Και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Αλιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
1: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
0: Στις αποφάσεις.
1: Στην οικονομία.
0: Στον αθλητισμό.
1: Στον πολιτισμό.
0: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Και σε όσα έρχονται αύριο.
1: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
0: Και τα συνδέουμε με εσάς.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
0: Γεγονότα και εικόνες
1: και πρόσωπα της επικαιρότητας
0: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Η αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομόνια μέσα στο σπίτι.
4: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
5: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
2: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το ταξίδι μας. Ανοίγει το μουσικό κουτί.
7: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Σταύρος Φιόλας και ο Θοδωρής Κοτομιάς.
8: Ακούω την Ιώτα Βέη να τραγουδάει ένα κωνσταντινοπολίτικο και αυτό με συγκίνησε ανεπανόρθωτα.
9: Το έλεγα άτιμη καρδιά και μου μοιάζει πολύ λαϊκό. Και λέω άτιμη καρδιά, τα κλειδιά θα το κάνω.
7: Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας η Ευτυχία Μητρίτσα.

0: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Earth Cosmos.
1: Κυριακή στο χωριό ξανά. Ντομίνικ του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ, σε αυτό τον τόπο, έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλεις το νερό.
2: Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία.
1: Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανίακος,

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

λίγο αλλιώς μαθημένη. Καληνύχτα ζωή πονηρή μπερδεμένη με την πρώτη αφορμή.

ήταν τόσο αλλιώς μαθημένη. Καληνύχτα ζωή πονηρή μπερδεμένη, με την πρώτη αφορμή γίνεσαι από μη

πολύ ξένη. Καληνύχτα ζωή, πονηρή μπερδεμένη, με την πρώτη αφορμή γίνες από πολύ ξένη. Κι είναι κάποια στιγμή που κι ελπίδα πεθαίνει. Καληνύχτα ζωή,

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Μέρη χρονοπούλου. Καμαρούλα.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: πρωινή χρονιά. 94,1 και 107,7 FM Stereo.
1: Και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι, ένα σύντομο ποτπουρί από την

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Μανώλης Λιδάκης.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

0: Φωνή των Ελλήνων, 94,1 και 107 FM στέρεο.
1: Φεύγεις κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Γιάννης Πετρόπουλος, φεύγεις.
1: Στη ζωή μου έμαθα να χάνω. Μ' αν

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέννησε με φόβο. Μα ακούει η καρδιά.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, από Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν το αντέχω το μαρτύριο αυτό και πως

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

ήταν δικό σου. Και μπήκαμε στα χρόνια που όλα εξηγούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει. Και μπήκαμε στα χρόνια

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closemer Road ή στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Χρήστος Γιαννόπουλος, σημαδάκι καλοκαιρινό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των γενών, σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισούντα Νίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πάριος, πιστός.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά.

θα μείνω πάντοτε πιστός, κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός, κι ας λέω τάχα δεν μπορώ, κι ας φεύγω πάντα θα γυρνώ

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Geneva.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γλυκερία. Μιλούσες πάντα για φεγγάρι.

0: εισαγγελέα η έρευνα στο ιατρείο που ο τραγουδιστής υπέστη.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Upolnitsi and WXYB 1520 in India Rockwings.
0: Με κειμενόμενο επιτόκιο. Τα τριαντάφυλλα από την Κολομβία έκρυβαν 84 κιλά κοκαίνης. Ελεγκτές ΣΑΔΕ ξετρύπωσαν την παρτίδα των ναρκωτικών σε ανθοπολείο βιτρίνα στην Αρτέμιδα. 4 συλλήψεις και άλλες 2 στο Μαραθώνα. Ράγισαν καρδιές στις κηδείες των 2 πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε στον πύργο τον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια και στον κατσικά Ιωαννίνων τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Πρωτοφανής εξαγγελία Τραμπ δίνει $5,000 σε κάθε ενήλικα Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.

0: Κυρίες και κύριοι, πολυεπίπεδη έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Άνδρες ασφάλειας έκαναν φύλο και φτερό την ιδιωτική κλινική στην οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή. Πολλά είναι τα ερωτήματα και για την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί. Ερευνάται δε και αν το ιατρείο του Κορονακίου διέθετε τη σχετική άδεια.
1: Αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία εισαγγελέα και παρουσία των δύο ιατρών πραγματοποιούν αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είναι παθολόγος και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του επίσης ιατρός. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία είχε αναλάβει η σύζυγός του. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο χωρίς να αισθάνεται καλά, παρουσιάζοντας έντονη υπερδιέγερση και εικόνα από προσανατολισμού.
2: Επικοινώνησα, για να είμαι ακριβή σε αυτό, και με το προσωπικό του ιατρό, τον κύριο Ζαφυρίου, που με διαβεβαίωσε ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπιζε ο Γιώργος.
1: Μία ημέρα πριν από τον ευνίδιο θάνατό του, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο ιδιωτικό ιατρείο για να συζητήσει τη θεραπεία που θα ακολουθούσε, με στόχο την αναζωογόνηση του οργανισμού του. Ο γιατρός κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι κατά τον αρχικό ιατρικό έλεγχο διαπιστώθηκε επιβάρυνση του οργανισμού του. Για τον λόγο αυτό ισχυρίστηκε, του πρότεινε να ακολουθήσει συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία, με την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης ισχυρίστηκε ότι συνένεσε. Όταν επιχειρήθηκε να τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε, σύμφωνα με τη γιατρό.
3: Όταν του τοποθέτησα τον φλεβοκαθετήρα, ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος. Ακολούθησε ραγδαία πτώση της πίεσης και του οξυγόνου. Η προγραμματισμένη θεραπεία δεν πρόλαβε τελικά να ξεκινήσει.
1: Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 4:21. Μέσα σε 7 λεπτά έφτασε στο σημείο αρχικά διασώστης με μοτοσυκλέτα και άρχισαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ακολούθησε η άφηξη ασθενοφόρου και η διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στις 5:15, 4:21. Μέσα σε 7 λεπτά έφτασε στο σημείο αρχικά διασώστης με μοτοσυκλέτα και άρχισαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ακολούθησε η άφηξη ασθενοφόρου και η διακομιδή του στο νοσοκομείο

0: Γιώργου Μαζονάκη ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση.
1: Η άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρίου κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
2: Θα ερευνηθεί και αν οι δύο γιατροί είχαν εξειδίκευση και πιστοποίηση και αν υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
3: Σε έλεγχο που έγινε ευνηδιαστικά οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν είδανε να λειτουργούν τέτοια μηχανήματα. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να ή όταν πηγαίνουν οι επιτροπές πιθανολογώ μπορεί και να τα κρύβανε ή εν διάφορη περιπτώσει αυτά λειτουργήσαν αμέσως μετά τον έλεγχο.
4: Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Το βασικό ερώτημα είναι ποια ήταν η αιτία της ανακοπής και του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και αν μπορεί να διαπιστωθεί οποιαδήποτε αιτιώδη σχέση με την πλασμαφαίρεση.
5: Πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυλη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
2: Και ακολουθεί σωρή ερωτημάτων. Συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα ή γιατροί? Τι ακριβώς συνέβη κατά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα? Πότε εμφανίστηκαν τα συμπτώματα? Και πότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ?
6: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΒ?
7: Να κάνουν
6: να
7: κάρπα.
6: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
2: Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή.
8: Λοιπόν, σύνδεση με τον Γιώργο Κοβό βρίσκεται έξω από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου οι αρχές έκαναν έρευνα. Με ενημερώνουν όμως τώρα από το Κοντρόλ ότι έχουμε επισήμως προσαγωγή των δύο γιατρών, οι οποίοι πηγαίνουν στην ασφάλεια να δώσουν καταθέσεις προφανώς για όσα εκτυλίχθηκαν. Αυτό σημαίνει, Γιώργο, ότι η έρευνα των αρχών προφανώς εκεί στο ιατρείο παράγει ήδη αποτελέσματα, τουλάχιστον σε επίπεδο έρευνας. Έτσι, μην καταδικάσουμε κανέναν, τουλάχιστον σε επίπεδο έρευνας.
9: Ακριβώς αυτό, Παναγιώτη. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που έχουμε μέχρι στιγμής. Βέβαια, από εκεί και πέρα αναμένουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση από την πλευρά του αρμόδιου εισαγγελέα. Εδώ μάζεψαν τέσσερις μεγάλες σακούλες κατέβασαν τα στελέχη της Υποδιέθεσης Ασφαλείας Αθηνών, αλλά και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που βρέθηκε εδώ από το πρωί προκειμένου να προχωρούν στις έρευνες. Λοιπόν, οι αστυνομικοί κατέβασαν τέσσερις μεγάλες σακούλες με την ένδειξη επάνω evidence, δηλαδή στοιχεία. Ευρήματα, ενώ πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα με τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τα οποία όπως τελικά φαίνεται δεν υπήρχαν σχετικές άδειες.
8: Εδώ μάλιστα, πρέπει να επισημάνουμε κάτι, Γιώργο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το στοιχείο το κομβικό είναι, το ένα στοιχείο είναι αν είχαν άδεια για να το λειτουργούν. Είναι βασικό αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι αν έχει σχέση, αν συνδέεται δηλαδή ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή με αυτή την ιατρική πράξη. Ένα κομμάτι είναι αν επιτρεπόταν να το κάνουν, που από ό,τι λες τα μηχανήματα δεν έπρεπε να τα έχουν εκεί, δεν ήταν δηλωμένα, έτσι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι αν προκύπτει από την ιατρική πράξη.
9: Αυτό είναι το ένα, Παναγιώτη. Έχει σχέση με το θάνατο του παράμετρος.
8: Έλα, Γιώργο μου.
9: Υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, ότι μιλώντας με ιατρικές πηγές μας είπαν ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά σε κλινική ή σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Όχι σε ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο όπως είναι αυτό εδώ.
8: Γιατί θα μας τα πει αυτά ακριβώς που μας περιγράφεις, Γιώργο. Θα μας τα πει η Ειρήνη Κυρίτση, η οποία έκανε και το ρεπορτάζ προηγουμένως και είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να μας περιγράψει και μπορούμε να τη δούμε, να μας περιγράψει τι είναι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ειρήνη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Για να καταλάβουμε τι είναι και να καταλάβουμε και πού πρέπει να γίνεται αυτή η ιατρική πράξη, που είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη, έτσι.
10: Παναγιώτη, η πλασμαφαίρεση είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη. Γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και για συγκεκριμένες ενδείξεις. Για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά, είτε αυτοάνοσα. Δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνεται σε περιβάλλον ιατρείου ή για ενδείξεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη, η γιατρός είναι άνευ ειδικότητας, η ίδια ωστόσο δηλώνει γυναικολόγος. Ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν είχε την άδεια για την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

0: Οποία πραγματοποιείται μόνο σε 4 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και στο Αττικόν και βεβαίως με την κατάλληλη ομάδα γιατρών.
1: Βέβαια, στην Αθήνα αυτά τα νοσοκομεία θα έπρεπε κατά συνέπεια να παραπεμφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για αυτή τη θεραπεία που ήθελε να κάνει. Θα έπρεπε να πάει σε ένα από τα συγκεκριμένα νοσοκομεία με εγκεκριμένο προσωπικό, με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο τέλος πάντων.
0: Βέβαια, γιατί ο γιατρός θα πρέπει απαραίτητος να είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή. Όπως για παράδειγμα, αιματολόγος ή νεφρολόγος. Μπορεί να είναι και παθολόγος, αρκεί όμως να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Και εδώ πρέπει να απαντηθεί και αν η γιατρός είχε διδαχτεί αυτή την. Είχε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή την διαδικασία, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο.
1: Το ζήτημα είναι δηλαδή ότι αυτή η ιατρική πράξη είναι και σοβαρή, μπορεί να έχει και επιπλοκές. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε με κάθε τρόπο να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι αδειοδοτημένο και με εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Και βέβαια, πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, θα πρέπει να έχει ληφθεί το πλήρες ιστορικό του ασθενούς. Ένα ακόμη ερώτημα που μένει να διερευνηθεί είναι αν είχε ζητηθεί το ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη. Μπορεί να συμβεί μια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να συμβεί υπασβεστιαιμία, διότι χορηγείται αντιπικτικό για όλη αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να συμβεί ακόμη και μια καρδιολογική αριθμία, η οποία να οδηγήσει σε ανακοπή.
1: Αυτό λοιπόν που μένει να φανεί είναι αν τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, το ένα είναι αυτό που προκύπτει ότι πιθανότατα δεν έπρεπε να γίνει εκεί. Το δεύτερο, αν συνδέεται η ιατρική πράξη, αιτιοδός όπως λέμε στα νομικά, με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ειρήνη κυρίτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στο σπίτι των δύο γιατρών. Εκεί βρίσκεται η Χριστιανά Μανιάτη. Πήγε και η αστυνομία εκεί προηγουμένως, πριν την προσαγωγή τους δηλαδή, προκειμένου προφανώς να συλλέξει και άλλα στοιχεία αν υπάρχουν στην κατοικία τους.
2: Ακριβώς, Παναγιώτη. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έξω από την ιδιωτική κατοικία των δύο γιατρών, όπου λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα έφτασαν εδώ στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο έλεγχος στο εσωτερικό του σπιτιού διήρκησε περίπου 10 λεπτά, με τους αστυνομικούς να αποχωρούν αμέσως μετά, οδηγώντας το ζευγάρι στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη. Εκεί οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν νέα συμπληρωματική κατάθεση υπό το φως των νέων ευρημάτων. Εκεί έχει πλέον συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός, τα σκευάσματα, οι φάκελοι, ό,τι κατασχέθηκε από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Και από την αξιολόγηση βεβαίως των στοιχείων και τις εξηγήσεις που θα δοθούν, θα κριθεί και αν θα υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στο δικαστικό του καθεστώς.
1: Λοιπόν, Χριστιανά, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το ρεπορτάζ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι άνθρωποι αυτοί προσάγονται στην αστυνομία μια δώσουν μια κατάσταση. Να δούμε πώς θα αξιολογηθεί από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τριγμούς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ορμούζ. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε πάνω από 102 δολάρια, συμπαρασύροντας τις τιμές στην Αντλία. Σε υψηλότερη αιτία κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου. Την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισήμανε στο Earth News ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Μια ανάσα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών που ξέσπασε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, βρίσκονται τα καύσιμα στην Αντλία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2,11 ευρώ το λίτρο, δηλαδή σχεδόν 13 λεπτά ακριβότερα μέσα σε ένα μήνα, και το ντίζελ βρίσκεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε μηνιαία βάση.
4: Βάζω 50 ευρώ και περνάω μερικές μέρες.
5: 20 ευρώ στη Μεδοζόρια.
3: Οι πρατηριούχοι προβλέπουν νέα αύξηση τις επόμενες μέρες, καθώς η διεθνή τιμή του Brent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι, με τη χοντρική τιμή στα διυλιστήρια να βρίσκεται στο 1,57 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ και στο 1,5 ευρώ το λίτρο για τον ντίζελ επίσης χωρίς ΦΠΑ.
6: Με τα σημερινά λοιπόν δεδομένα της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου, τη βλέπω τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά επάνω τη τιμή τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου.
3: Με τα δεδομένα αυτά υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κάνει πρεμιέρα σε περίπου ένα μήνα και εκτιμάται ότι θα πλησιάσει το 1,9 ευρώ το λίτρο, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το 1,1 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στην κυβέρνηση έχουν ήδη βάλει στο τραπέζι κάποια σενάρια στήριξης των καταναλωτών, τα οποία θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των πολεμικών μετώπων.
7: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
3: Μεταξύ των μέτρων που μελετά το Οικονομικό Επιτελείο είναι η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, η επέκταση της επιδότησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και η χορήγηση κινήτρων για τη θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα αντί του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, το οποίο επίσης έχει αυξηθεί κατακόρυφα πάνω από τα 82 ευρώ η μεγαβατόρα, τιμή που είναι η υψηλότερη από το Δεκέμβριο του 2022.
1: Με την ενεργειακή κρίση να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, ήταν αναπόφευκτη δυστυχώς η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατά 25 μονάδες βάσης, η δεύτερη από τον περασμένο Ιούνιο.
8: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Μία αντίστοιχη αύξηση των εσόδων δημιουργεί πρόβλημα στα νοικοκυριά, προφανώς.
9: Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη και επιτόκιο 3,75%, η μηνιαία δόση αυξάνεται κατά 20 ευρώ, από 771 σε 791 ευρώ, με την ετήσια επιβάρυνση να διαμορφώνεται στα 240 ευρώ, αν δεν υπάρξει άλλη παρέμβαση.
10: Βρίσκω αρκετά ακριβό το κόστος του δανεισμού.
9: Η όποια επιβάρυνση δεν έρχεται μόνο από το ύψος του δανείου αλλά και από τη διάρκεια, καθώς τα δάνεια με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής επηρεάζονται περισσότερο από την άνοδο των επιτοκίων.
1: Το στούντιο εδώ δίπλα μου είναι ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καθώς είχαμε τον εντοπισμό πάνω από 80 κιλών κοκαίνης σε 30 φύλλα μέσα, δηλαδή μεγάλη ευρηματικότητα από την Κολομβία, έτσι.
11: Ακριβώς. Έχουμε συνηθίσει, Παναγιώτη, να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβαζαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Μιλάμε για...
1: Άσπρα και ροζ ήταν τα τριαντάφυλλα.
11: Κυρίως κόκκινα. Ήταν,
1: κόκκινα, ναι. Κόκκινα τριαντάφυλλα. Ναι. Μπουμπούκια ήταν, κυριολεκτικά όμως μπουμπούκια συγκεκριμένη. Ναι.
11: Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία πρόθεσε στην ομάδα δέος της ΑΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΑΔΕ λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή λοιπόν των αντρών της αστυνομίας συνήλυψαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος και εκεί θα γινόταν η Νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν. Στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Ενώ ο πατέρας προέκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Το ζήτημα είναι ότι μην πουλούσαν και τα τριαντάφυλλα στο τέλος. Πέρα από την κοκαίνη. Η οποία είναι τεράστια ποσότητα τεράστιας αξίας. Λοιπόν, ο συνήγορός είναι ο κ. Κιχαγιόγλου των συλληφθέντων. Έλεγε, έκανε μια ανακοίνωση που λέει ότι θα ζητήσει να υπάρξει ακριβής επιμερισμός των ευθυνών. Τεράστιο θέμα. Πάντως, ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτήτη. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο χειριστών του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβη στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Σε Κατσικά Ιωαννίνων και Πύργο Ηλίας, αγήματα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσαν τιμές στους δύο αδικοχαμένους υπτάμενους, Δημήτρη Πέτρου και Γιάννη Μπλέσια.
12: Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό.
13: Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου είχαν αφιερωθεί στην πατρίδα και το καθήκον. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας τους είπε το τελευταίο αντίο.
14: Δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι κατέκλυσαν τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Μπλέσια, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για τον τραγικό του θάνατο.
15: Θα τον θυμόμαστε πάντοτε και είμαστε περήφανοι για όλα αυτά τα παλικάρια που υπερασπίζονται την πατρίδα μας.
16: Αποχαιρετήσαμε έναν ενεργεία συνάδελφο, ένα μάχημα αξιωματικό της πολεμικής μας αεροπορίας.
13: Γιος τεχνικού της πολεμικής αεροπορίας, ο Γιάννης Μπλέσκιας μεγάλωσε ουσιαστικά με τον ήχο των Φάντομ στην Ανδραβίδα. Ήθελε από παιδί να πετάξει με μαχητικό.
17: Ο Γιάννης δεν θα είναι πλέον μαζί μας. Ταξιδεύει εκεί που το άρεσε πάντα, στον ουρανό, στους αθέρες.
13: Ο Γιάννης Μπλέσκιας ήταν ένας έμπειρος υπτάμενος που υπηρέτησε την πατρίδα με αφοσίωση, αλλά και ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης.
18: Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων, υπόθηκε το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Πέτρου.
19: Φύγει πολύ μεγάλη τρέλα με τα αεροπλάνα, δύσκολο να το διαχειριστούμε, να πετάει ψηλά.
20: Να σας πούμε, δεν υπάρχουν λόγια, κορίτσι μου.
13: Ως μηναγός Δημήτρης Πέτρου είχε όνειρο να υπηρετήσει την Ελλάδα. Στο χωριό του πατέρα του θέλουν να τον τιμήσουν με μια προτομή.
21: Πέρναγε από το χωριό, πέρναγε με το αεροπλάνο, ερχόταν, άνοιγε η καρδιά σου να τον ακούς, να ακούς τον ήχο από το αεροπλάνο.
13: Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά την συνάντηση των Υπουργών Ελλάδας και Κύπρου, δεν τηρήθηκε το συνηθισμένο πρωτόκολλο με επίσημες δηλώσεις λόγω του πένθους.
22: Σήμερα για μας είναι μια μέρα κλήψης. Κηδεύουμε δύο στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας. Το στράτευμα είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, όταν έχουμε τέτοιου είδους απώλειες, πεθεί το έθνος.
13: Η πολιτεία απένει με τιμητικά τον βαθμό του αντιπτεράρχου στους δύο χειριστές του F4 Phantom, ενώ η Βουλή των Ελλήνων υιοθέτησε τα παιδιά τους.
12: Αγκαλιάσω και γη κι ουρανό.
1: Τώρα στα ύψη εκτόξευσε το πολιτικό θερμόμετρο η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα η κοστολόγηση των προτάσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Για εγχειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας έθεσε και το διακύβευμα της κάλπης.
23: Την ήττα της κυβέρνησης στην Εθνική Κάλπη θέτει ως κεντρικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.
24: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
23: Ο πρόεδρος της Ελλάδας δεν έκλεισε την πόρτα σε πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.
24: Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει, να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.
23: Εχμηρό το σχόλιο από τον Παύλο Μαρινάκη.
25: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης. Περί συγκυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε ότι Δεν υπάρχει κάτι πιο αστείο.
23: Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι η πρότασή του για πατριωτική εισφορά στοχεύει στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου αποκλειστικά για τη στήριξη των νέων.
24: Είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας.
23: Μέτρα που κοστίζουν πάνω από 40 δις στην τετραετία παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δισεκατομμύρια, σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι το κόστος του προγράμματός του είναι 7,5 δισεκατομμύρια την τετραετία. Ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του είναι πλήρως παραπλανητικός, καθώς μέτρα που έχουν συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια 4 στις ετήσιες κατανομές, ενώ το ετήσιο κόστος είναι για κάθε έτος.
3: Από τα 18 δις στα 13 και σήμερα στα 40 δις. Η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις.
23: Σποδρά πειρά από κυβέρνηση και αντιπολίτευση δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
4: Επέστρεψε λοιπόν ο ίδιος με το ίδιο στυλ. Τα ίδια δισεκατομμύρια.
5: Οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται και το δικαίωμα να αξιολογούν το ίδιο αυστηρά, όπως και το 2019 και το 2023, τον κύριο Τσίπρα.
6: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
7: Εγώ τον είπα κακοσκηνοθετημένο, ψευδο Ρομπινσόν του γλυκού νερού.
23: Το απόγευμα ο πρόεδρος της Ελλάς πραγματοποίησε περιοδία στα περίπτερα της ΔΕΘ.
1: Λοιπόν, στο σχέδιο που ξεδίπλωσε από το βήμα της ΔΕΘ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε αμέσως στο Μίλτο Σακελάρη να τον δούμε, να μας περιγράψει τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Έλα, Μίλτο μου.
26: Όδου και ευημερία που έκανε με τους πολίτες. Αναφέρθηκε στο συνεκτικό σχέδιο με τα κοστολογημένα μέτρα με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ενώ έκανε για ακόμη μία φορά αναφορά στο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 που παρουσίασε κανονικά ο ίδιος από το βήμα της ΔΕΘ.
1: Πάμε να δούμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
27: Φετινή ΔΕΘ παρουσιάσαμε μια νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας. Ένα σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, φθηνότερη ενέργεια και περισσότερες επενδύσεις. Για τις επιχειρήσεις, μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου από το 80% στο 50%. Καταργούμε το τέρος επιδιδεύματος και διαθέτουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Οι συνεπείς απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις των τεκμηρίων, ενώ στους μικρούς οικισμούς τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών λαμβάνουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ. Ενώ για τους αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ. Ο κατώτος μισθός αυξάνεται σταδιακά στα 1.000 ευρώ το 2028 και μειώνονται περαιτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές. Στο δημόσιο οι μισθοί αυξάνονται ως 80 ευρώ το μήνα και θεσπίζεται μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027. Στη στέγαση δημιουργούμε το σπίτι μου 3. Στους 2 δισεκατομμύρια ευρώ και καταργούμε τον ένφια στους μικρούς οικισμούς. Στην ενέργεια, στόχος είναι η μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο οι χρεώσεις 20 στους οικιακούς λογαριασμούς μειώνονται κατά 50%. Για τους τρίτακους, μηδενίζουμε το φόρο εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ. Για τις πολύτερες οικογένειες, αυξάνουμε κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιβλέον παιδί. Και πολύ σημαντικό, με τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Το κράτος διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα, 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κατευθύνονται σε ενεργειακά έργα και υποδομές. Ένα συνεχικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα το 2030.
1: Μένουμε στα προγράμματα της ΔΕΘ, καθώς οι οικονομικές τους προτάσεις παρουσιάζουν το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βάλουν κατά των μέτρων τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
0: Πολιτική σύγκρουση για τις προτάσεις και την κοστολόγηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ ανταλλάσσουν πειρά για ψέματα και αναξιοπιστία.
28: Δεν έχουν καταλάβει τι τους έγινε στη ΔΕΘ. Λέμε ετησίως 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πότε θα τα πάρουν πρώτη φορά? Το 27. Αλλά θα τα πάρουν και το 28, θα τα πάρουν και το 29, θα τα πάρουν και το 30. Δεν είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν μας ανήκουν τα χρήματα αυτά. Τα σεβόμαστε και δίνουμε όσο παραπάνω μπορούμε και μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι έχει τις λύσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
29: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και όχι αλλαγή διαχειριστή.
2: Και προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή είναι να περάσει η νέα δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται έναν άλλο δρόμο.
0: Τις προτάσεις του ΚΚΕ για την οικονομική πολιτική αναπτύσσει απόψε στο Βελίδιο ο Δημήτρης Κουτσουμπάς.
8: Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες. Απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας.
0: Οι τόνοι ανεβαίνουν με αιχμή την οικονομία.
6: Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική.
0: Η Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
9: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Νατσιός από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
10: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα.
0: Βόλια στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική από την Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
7: Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο.
0: Η αντιπαράθεση προτάσεων και προγραμμάτων κλιμακώνεται.
1: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου. Καθώς στο περίπτερο της ΕΡΤ επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, όπου τον υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΤΡΙΑ Άρης Παναγιωτίδης. Έλα, Γεωργία.
11: Είναι λοιπόν η περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην 22η καθιερωμένη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Έκθεσης. Ζήτησε να μάθει για το σχέδιο της ανάπλασης και το πόσο πράσινο περιλαμβάνει. Επισκέφθηκε τα περίπτερα με τα πανεπιστήμια και είχε θερμή χειραψία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαρίτη Σκηνά, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χρυστοδουλάκη, αλλά και με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Νίκο Νιφούδη, τους πολιτικούς επιστήμονες Νίκο Μαρατζίδη και Γιάννη Κωνσταντινίδη σε εκδήλωση για τις δημοσκοπήσεις. Ενώ επέλεξε επίσης να επισκεφτεί το περίπτερο της ΕΡΤ που βρίσκεται πίσω μου. Τον υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3 Άρης Παναγιωτίδης, ο οποίος του μίλησε για το Airflix αλλά και για το TAB Plus, τη νέα ψηφιακή, το ψηφιακό μπουκέτο των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το οποίο περιλαμβάνει πλέον και τον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, ο κύριος Παναγιωτής έδωσε και ένα συμβολικό δώρο του Προέδρου της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα. Βλέπουμε
11: βεβαίως,
1: τα πλάνα.
11: Του έδωσε ένα backpack, μία τσάντα δηλαδή για την πλάτη, λέγοντάς ότι θα σας χρειαστεί τώρα που θα ξεκινήσετε τις περιοδίες σας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Είναι πόλος έλξης η αλήθεια είναι το περίπτερο της ΕΡΤ. Πολλά ωραία πράγματα και πολλές πραγματικά καινοτομίες. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο. Τώρα, η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε η πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Η γνωστή δικηγόρος βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο της οργάνωσης Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός.
14: Τη σημαντική συμβολή εμπειρογνωμόνων στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών, ανέδειξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τη διεθνούς φήμης δικηγόρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αμάλα Λαμουντίν.
15: Your contribution 12 years ago to our goal for the reunification of the sculptures of Parthenon was critical. Not exactly because of the legal opinion itself, but also because you motivated public opinion worldwide to be involved in the matter and understand the core of the case.
14: Οι δυο τους είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά το 2014, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ως Υπουργός Πολιτισμού, είχε αναθέσει στο δικηγορικό της γραφείο στο Λονδίνο τη σύνταξη μελέτης για τον επαναπατρισμό των γλυπτών.
16: Always looking for ways to bridge a very divided, you know, divides in our world today. So, and I think culture has a really important role to play there.
14: Την Αμάλα Λαμουντίν συνάντησε λίγο αργότερο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Την υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Συζήτησαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας με αιχμή την επανένωση των γλυπτών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO και αρχαιολόγο Χάλε Ντελανάνι.
15: Ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία της προσπάθειας που κάνει ο Διεθνής Οργανισμός του οποίου ηγείστε με τους άξιους συνεργάτες σας για τον επαναπατρισμό παρανόμως αποκτηθέντων πολιτιστικών αγαθών.
17: The country is a champion of culture, of course, but the collaboration between Greece and UNESCO is also in education.
14: Μεταξύ των στόχων της UNESCO βρίσκεται και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίοδους κρίσεων.
1: Είδαμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι τιμές του Brent ξεπέρασαν τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τις αγορές λοιπόν αναστάτωσε περισσότερο και η εκτίμηση του Donald Trump ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και απείλησε εκ νέου ότι θα επιτεθεί σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
0: Την ώρα που η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει πλέον ανοιχτά το τέλος του πολέμου με το Ιράν με τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.
12: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να παρατείνει τη σύγκρουση, ελπίζοντας σε μια ευνοϊκή αλλαγή δυνάμεων στο Κογκρέσο.
12: They're desperate to try and affect the election. So that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapons.
0: Πρόσθεσε ότι και οι τιμές του πετρελαίου θα αρχίσουν να πέφτουν αμέσως μετά τις εκλογές. Σε αντιδιαστολή ωστόσο αυτών των δηλώσεων, αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο υψηλόβαθμοι συνεργάτες και σύμβουλοι του Τραμπ τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να κρατήσει μέχρι το τέλος της θητείας του τον Ιανουάριο του 2029. Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δίκτυο CBS, δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές στην αεροπορική βάση Μαουαφάκ Σάλτι, στην Ιορδανία. Παράλληλα, παίρνει φωτιά και το μέτωπο της Ιεμένης, με τους Χούθη να καταλαμβάνουν την στρατηγική σημασία πόλη λιμάνι Αλμόχα στην Ερυθρά Θάλασσα. Πλέον, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες αποκτούν περαιτέρω επιρροή στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, γεγονός που δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες για την διάπλευση μίας από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο.
1: Λοιπόν, στο στούντιο δίπλα μου είναι ο Γιώργος Σιδέρης, στρατιωτικό μας συντάκτης. Είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία είναι μια ανακοίνωση του State Department που χαιρετίζει τη συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως φαίνεται, δημιουργείται μια συνολική αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο και η Κύπρος κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
13: Έχει προηγηθεί, θα λέγαμε.
1: Έχει προηγηθεί η Κύπρος.
13: Ακριβώς. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντική η ανακοίνωση από το State Department, γιατί δείχνει ποιος είναι ο πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και εκπέμπονται και πολλαπλά μηνύματα προς κάθε ενδιαφερόμενο για το τι είναι η Ελλάδα και το πώς κινείται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα την Ελλάδα και την Κύπρο. Στη νέα αντιεροπορική αντιβαλιστική εποχή, μπορεί να πει κανείς ότι συμβαδίζουν πλέον δύο χώρες. Γιατί? Η Ελλάδα έχει επιλέξει το σύστημα Barak-MX. Έχει τρία διαφορετικά συστήματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι το Barak-MX. Το Barak-MX όμως υπάρχει εδώ και ένα χρόνο στην Κύπρο. Οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε συλλέξει λένε ότι έχει ήδη αναπτυχθεί, είναι ήδη κατεστημένο και επιχειρησιακά έτοιμο για οποιαδήποτε, να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή υπάρχει για το νησί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το 2027 είναι μια ακόμη πληροφορία η οποία έρχεται μέσω του Earth News, είναι ότι είναι το πρώτο αντιεροπορικό νέο σύστημα το οποίο θα φτάσει στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για ένα κοινό σύστημα Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο του χρόνου θα υπάρχει και στην χώρα μας.
1: Μιλάμε σαν, είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι μια κοινή ομπρέλα, αμυντική ομπρέλα αυτή.
13: Θα μπορούσαμε να το πούμε, Παναγιώτη, γιατί μέσα συγκεκριμένα, όπως μας εξηγούν στρατιωτικές πηγές, μέσω του κέντρου πληροφοριών μάχης, εκεί δηλαδή που πάνε και κουμπώνουν όλα, για να το καταλάβει ο καθένας πολύ εύκολα, μπορεί άνετα να υπάρξει μια κοινή γλώσσα ανάμεσα στα δύο συστήματα. Να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να βλέπουν στόχους κοινούς και να βλέπουν το τι κινείται και τι απειλεί, ποιον απειλεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως στις συνομιλίες οι οποίες έγιναν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σήμερα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και την κυπριακή ηγεσία, ανάμεσα στον κύριο Δένδια και στον κύριο Πάλμα, το πρώτο το οποίο συζητήθηκε είναι η ασφάλεια βεβαίως στην περιοχή με τον εξελισσόμενο πόλεμο σεβασμό στον κόλπο. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από τον Μάρτιο η Ελλάδα, Παναγιώτη, έχει και F-16 και φρεγάτα στα κυπριακά νερά για να περιπολούν εκεί για την ασφάλεια του νησιού.
1: Κάτι μου λέει ότι δεν θα αρέσει καθόλου στην Τουρκία η πληροφορία που μεταδίδεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Σιδέρη για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στα Σπάτα και στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπτυξη ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
3: Με τις επενδύσεις στη φαρμακοβιομηχανία να ξεπερνούν το 1 δις και να αποτελούν στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναπτύσσεται σε μια έκταση 15 στρεμάτων και περιλαμβάνει υποδομές προκλινικής έρευνας, θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας και σύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης.
4: Δεν είναι απλά ένας πολύ όμορφος χώρος, είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον. Και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς.
3: Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στους χώρους και τα εργαστήρια του νέου πάρκου, ενώ συνομίλησε με Έλληνες αλλά και ξένους ερευνητές.
4: Μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε και για τον σχεδιασμό της διοίκησης του πάρκου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλεί η ανάρτηση ειδικού στην ασφάλεια τεχνητής νοημοσύνης για την παρέτησή του από κορυφαία εταιρεία του κλάδου. Σε αυτή προειδοποιεί ότι τα μοντέλα εξελίσσονται τόσο γρήγορα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρωπότητα στο τέλος της δεκαετίας.
18: Παγκόσμια ανησυχία προκάλεσε η ανάρτηση 26χρονου ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης που εργαζόταν επί 3 χρόνια στις κορυφαίες εταιρείες Anthropic και OpenAI, στην οποία προειδοποιεί ότι τα μοντέλα που αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα μπορεί να αφανίσουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
19: The precise scenario sounds a little bit like science fiction. It sounds like something that's not real, but I think it is frightening real. So 2 months ago, OpenAI agents, AIs, hacked into third-party infrastructure entirely of their own accord. With the same independent volition, they could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons.
20: This whole idea of AI causing the end of humanity is not a new sentiment within the AI industry. It's something that's been widely expressed by many of the staffers and the top executives of some of the biggest AI companies.
18: Πριν από 3 χρόνια, ο επικεφαλής της Anthropic είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο.
21: My chance that something goes, you know, really quite catastrophically wrong on the scale of you know, human civilization, you know, it might be somewhere between 10 and 25% when you put together the risk of something going wrong with the model itself.
18: Ο Κόξον, που είναι Βρετανός και έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Cambridge, λέει ότι και οι εταιρείες αναγνωρίζουν πως χρειάζεται να μπουν όρια, ειδικά μετά το πρωτοφανές περιστατικό πριν από λίγες εβδομάδες, όταν μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έδρασε αυτοβούλος και χάκαρε άλλη εταιρεία AI. Η OpenAI ζήτησε ήδη τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν από το νέο σύστατο Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει επίγοντα μέτρα.
19: Right now there's no risk of extinction. The current models, the worst they can do is maybe hack into something, potentially cause a lot of damages in infrastructure.
18: Μετά την ανάρτηση του Κόξον, στην οποία αναφέρει ότι καμία από τις εταιρείες στις οποίες εργάστηκε δεν δρούν υπεύθυνα, αλλά τρέχουν ολοταχώς προς μια αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη τζογάροντας τις ζωές μας, εκπρόσωπος της Anthropic τόνισε ότι η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχει συνεχώς τα μοντέλα της για να μην αποκτήσουν επικίνδυνες δυνατότητες.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε έφοδο σε σπίτια της Φυλής από την αστυνομία. Με στόχο τον εντοπισμό, ο Σπύρας Δρομά παρίστανε τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή που έχει το ρεπορτάζ. Έλα, Σπυριδούλα.
22: Μετά την συντονισμένη επιχείρηση των ανδρών της ελληνικής αστυνομίας σε σπίτια Ρωμά στη Φυλή, βλέπετε και τα πλάνα στην οθόνη σας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε από τον Δεκέμβριο του 2025 τουλάχιστον 34 περιπτώσεις κλοπής κλοπών και απάτης, τα μέλη της οποίας προσποιούντουσαν τους υπαλλήλους εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι έκλεβαν από ανυποψία στους πολίτες τη Μαλφή και αρκετά χρήματα. Συνολικά η λία της οργάνωσης φαίνεται να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο άτομα από την επιχείρηση, 18 και 16 ετών, ενώ στην δικογραφία φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται ακόμα 6 που δεν έχουν ταυτοποιηθεί όμως από την ελληνική αστυνομία.
1: Να πούμε ότι η συγκεκριμένη υπάρχει πολύ μεγάλη ποινική, αλλά υπάρχει και ηθική απαξία, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κοροϊδεύαν ηλικιωμένους και ανήμπορους ανθρώπους, πέραν των άλλων. Και ότι έπαιρναν τα λεφτά τους, την περιουσία τους και ότι μάζευαν όλη τους τη ζωή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο στούντιο δίπλα μου είναι η Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ, Λίδα, έκανε μία ακόμα εξαγγελία που θα μας πεις αμέσως, η οποία, έτσι για να το πω πολύ κομψά, τάραξε τα νερά.
2: Υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα δωρήσει όλους τους ενήλικους Αμερικανούς $5,000 εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη Βουλή δηλαδή.
1: Μόνο αν κερδίσουν δηλαδή.
2: Μόνο αν κερδίσουν και διατηρήσουν τον έλεγχο και το μόνο όρο που έθεσε πέρα από, από τον έλεγχο του Κογκρέσου είναι να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Για να ακούσουμε πώς το είπε ο πρόεδρος Τραμπ.
5: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
1: Λοιπόν, τα είπε ο Τραμπ. Το ζήτημά μας είναι, υπάρχουν αυτά τα λεφτά, θα τα δώσει. Τα λεφτά υπάρχουν, μπορεί να τα δώσει. Για
2: να δούμε λοιπόν ότι καταρχάς το κόστος, αν 270 εκατομμύρια Αμερικανοί λάβουν από 5.000 δολάρια, το κόστος θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο σε μια περίοδο που το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας είναι 1,83. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκάλυψε από πού θα λάβει αυτά τα χρήματα. Υπενόησε ο κύριος Βάνος ότι μπορεί να τα λάβει από τα κέρδη των αυξημένων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τα πρώτα ακούσματα Καζαντζίδης και Διονυσίου και πρώτος μεγάλος έρωτας στο θέατρο. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στα μέσα της δεκαετίας του 80 συμμετέχει σε παράσταση του Λυκείου. Η περιέργεια του εφήβου τον οδηγεί στο μαγαζί μουσικό Ρετυρέ δίπλα στο σπίτι του. Ζητάει από τον ιδιοκτήτη να τραγουδήσει αλλά παίρνει αρνητική απάντηση. Όμως επιμένει και το 1989 τραγουδάει στην Πάτρα. Η ευκαιρία ζωής του είχε δοθεί.
2: Το Μαζονάκι τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο. Και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 90. Και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
3: Μου λείπεις, είσαι εδώ μα πάντα λείπεις.
1: Το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφορεί το 1993. Γνωρίζεται με σπουδαία ονόματα. Ρίτα Σακελαρίου, Μαρινέλα, Στανίση, ακόμα και ο λεγόμενος έντεχνος χώρος γοητεύεται από την άβρα του. Ο Σταμάτης Κραουνάκης του ζητάει να ερμηνεύσει το «Ξημερώνει πάλι» για την ταινία «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου».
4: Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και μου λέει ο Νίκος, «Ποιο να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια?» Του λέω «Να πάρουμε τον Μαζονάκη». Δεν τον ήξερε. Του έστειλα, του άρεσε. Τον Καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου, «Δεν χάλασε».
3: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
1: Πρωτοπορία του καθαρό ημουλαϊκού καλλιτέχνη και η συνεργασία του με τους Going Through το 1999 στο τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ η συνεργασία του με το Φίβο το 2002 γεννάει το Σάββατο αλλά και τον Gucci φόρεμα που φέρνει τον κόσμο της Εκάλης στα δυτικά προάστια.

0: 5 χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και πάνω απ' όλα μια αστήρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ωραίες πιδρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
2: Πλέον γίνεται για τον κόσμο ο Μαζό. Δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης, είναι και ο άνθρωπος που μαγείρευε με άστεγους, τραγουδούσε σε φυλακισμένους.
3: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το πλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
1: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
4: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά πολύ ενδιαφέρουσες αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.
5: DAB+, η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB+, η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
2: Πρώτη στην ενημέρωση.
1: Γεγονότα και εικόνες
2: και πρόσωπα της επικαιρότητας
1: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
4: Είναι εκεί. Πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
5: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα.
6: Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος.
7: Η φύση σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Κυρίες και κύριοι, έπιασε δουλειά ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανόλ Αλγουαθίλ, με πρώτη προπόνηση σήμερα το απόγευμα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε στους παίκτες τον Ισπανό τεχνικό. Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε τους ερυθρόλευκους ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ.
9: Στον Πειραιά το τιμόνι περνά πλέον στα χέρια του η Μανόλ Αλγουαθίλ. Στα 55 του ο Βάσκος τεχνικός αφήνει πίσω του 6,5 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. 330 επίσημους αγώνες και ένα κύπελο Ισπανίας, έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι στον Πειραιά. Ο Αλγουαθίλ διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε μια αλλαγή εποχής που σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου 941 ημερών. Ενός κύκλου που έφερε στον Ολυμπιακό 4 τρόπαια με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Conference League, τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του συλλόγου. 127 αγώνες, 79 νίκες και μια θέση πλέον ξεχωριστή στην ιστορία του Ολυμπιακού.
10: Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ. Μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
11: Φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συνδεθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε Ολυμπιακέ!
9: Πρώην και νυν παίκτες του Ολυμπιακού όπως ο LKB.
11: Coach, ήταν τιμή μου να είμαι μέρος της ομάδας σου και να κατακτήσω δίπλα σου τίτλους, επιτυχίες που θα μείνουν στην ιστορία του συλλόγου.
9: Ο Γιάρεντσουκ.
11: Απλά ξεχωριστός. Σε ευχαριστώ.
9: Και ο Ροντινέι αποχαιρέτησαν τον Μεντιλίμπαρ με μηνύματα ευγνωμοσύνης. Και τώρα αρχίζει το επόμενο κεφάλαιο. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, πιάνει σήμερα δουλειά στο Ρέντι και γνωρίζει το νέο του ρόστερ. Θειασότης του build-up με έμφαση στην κατοχή, την τακτική και την ένταση, προτιμά το 4-1-4-1 χωρίς να είναι δεσμευμένο σε ένα μόνο σχηματισμό. Ο Βάσκος θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο στο γήπεδο Καραϊσκάκης στο παιχνίδι με τον Όφη.
8: Για το κύπελο παίζουν αυτή την ώρα Αστέρας Τρίπολης Άρης, ενώ για τη Super League στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισίας το εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Πρεμιέρα στο Champions League με 6-1 επί της Σλόβαν έκανε η Παρή, με 5-1 νίκησε η Μπαρτσελόνα τη Φέγενορντ. Καθοριστικός και πάλι ο Χρήστος Τζόλης για την Arsenal με δική του assist 1-0 την Νάπολη στην Ιταλία.
12: Στο Diego Maradona, Νάπολη Arsenal 0-1 μετά από πάσα του Χρήστου Τζόλι και γκολ του Έντεγκαρτ στο 75. Liverpool Atletico 2-1. Το 0-1 ο Γιορέντε στο 17. Ο Σομποσλάι ισοφάρισε στο 40. Οι κόκκινοι πήραν την νίκη με τον Μακάλιστερ στο 50 λεπτό. Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 6-1. Τα δύο πρώτα γκολ ο Ντεμπελέ στο 17 και στο 23. Ακολούθησαν τρία τέρματα από τον Φεράν Τόρες.
13: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
14: Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τις Γεωργίας Κιτζή και Γεωργίας Αδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων σε 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: κάποιες Κυριακές γράφτηκαν με γκολ.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με τριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το ΕΡΤ News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4.
3: Η ώρα είναι 12 ακριβώς. This is WPSO 1500, WXLB 5020. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Καλό απογευματάκι σε όλους, αγαπητοί φίλοι. Χαμός γίνεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ένας θαυμάσιος λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος πέθανε από γιατρούς. Και από την κριτική που πήγε λέγεται ότι όλη η αλήθεια είναι ότι ο Μαζονάκης είχε ήδη πεθάνει από όμπριντος με ναρκωτικά, δηλαδή κοκαίνη. Πάω να ακούσω τραγούδι τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη, θέλω να γυρίσω στα παλιά.

0: Ήταν ο Μαζονάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά. Ακούτε φωνή των Ελλήνων.
1: Τραγούδι από τον Ντέμι Ρούσο. Ζόρμπα.

0: insane. This demonstration will feature music in many styles.
1: You're gonna love this.
2: This is the most exciting dance.
3: I want all you to get up on your feet.
4: Oh, yeah.
5: And now, ladies and gentlemen, it is time for...
6: Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάδο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάδο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάδο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας.

0: φανταστικός Ένις Ρούσος. Μας ακούτε στα FM 101,9 στέρεο και 103,9.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρουαντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστρουαντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ήτανε ο Χρήστος Καρατζάκος, αυτός ο
1: Φωνή των Ενινών από την μυόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24 με ειδήσεις, μουσική, τραγούδια, παλιά και νέα και επιτυχίες. Μόνο στο δικό σας σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και εκπέμπει 100% ελληνικά. Φωνή των Ενινών από τη Φλόριδα.

Όπου και αν βρίσκεστε τώρα, ακούστε τη φωνή των Ινών σε κάθε σημείο του πλανήτη μας. Φωνή των Ινών και στο ίντερνετ. www.wpso.com.

0: των Ανιρών.
1: Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και τώρα στο διαδίκτυο στο www.wpso.com. Επιπλέον, οι φίλοι ακροατές μπορούν να μας ακούσουν και στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.greekvoice.us. Επαναλαμβάνω, greekvoice.us.
2: Ραδιο, ραδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
1: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ανιών πάντα στο πλευρό σας.
2: Ραδιο.

0: άδεια.
1: Tarpon Discount Trucks έχει και medical και surgical supplies. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε χρειάζεστε από φάρμακα και medical supplies. Επισκεφτείτε τους στο 742 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 934-3400. Έχει φάρμακα σε πάρα πολύ καλύτερες τιμές από ότι θα αγοράσετε από οποιοδήποτε φαρμακείο. Φάρμακα εγγυημένα και αμερικάνικα. Επίσης, αναλαμβάνει και για ασφάλειες φάρμακα ή αυτά τα οποία σας πληρώνουν με τα νοσοκομεία, η ασφάλεια σας και το Medicare. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs Medical and Surgical Supplies. 742 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 934-3400.
2: Ότι εάν έχετε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως τα τάσκα και τα υπόλοιπα που έχουν το κουπί τους στη μέση στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο πατώντας το tune in και γράφετε Greek Voice στο search Greek Voice ή γράφετε WPSO, τίποτα άλλο παραπάνω, και αυτομάτως θα έρθει ο σταθμός μας και θα παίζει super καθαρά.
3: Το Γλέντι από τον Νίκο Απέλη.

0: Ήταν το τραγούδι
1: το...
0: και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Ηλίας Βρετός.

0: Ηλίας Βρετός. Ανεβαίνω. Tarpon Discount Drugs. Έχει και medical και surgical supplies. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε χρειάζεστε από φάρμακα και medical supplies. Επισκεφτείτε τους στο 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 934-3400. Έχει φάρμακα σε πάρα πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα αγοράσετε από οποιοδήποτε φαρμακείο. Φάρμακα εγγυημένα και αμερικάνικα. Επίσης, αναλαμβάνει και για ασφάλειες φάρμακα ή αυτά τα οποία σας πληρώνουν με τα νοσοκομεία, η ασφάλεια σας και το Medicare. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs. Medical and Surgical Supplies. 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 934-3400.
1: Λευτέρης Παντασής. Θάλασσα με το χαμό σε Ιάννη.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό, 1500 και

0: insane. This demonstration will feature music in many styles.
1: This is a most exciting dance.
2: I want all you to get up on your feet. Oh, yeah.
3: And now, ladies and gentlemen, it is time for...
4: Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο blending? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο blending από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάδο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάδο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: Ήδη πρόσωποι.
1: Πάμε!
0: Δυο πατρίδες. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ιούλια Καλυμάνη, 7 στα 7. Ακούτε Φωνή των Ονειρών, 101,9 FM στερεό.
2: Να σε κοιτάζω με στα μάτια.
1: Μουσική επιλογή

Ιούλια Καλυμάνη. 7 στα 7. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Clearwater. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Tapos Prince, στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Νίκος Βέρτης. Έλα και πάμε. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουση και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άγγελος Αγιάδης στο μικρόφωνο κοντά σας πάντα με την καλύτερη μας μουσική.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Τηλεφωνικό σταθμό Φωνή των Μήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Radio.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε ωραία τραγουδάκια. Ραδιοφωνικό σταθμό Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονίνων. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι ακόμα από τον Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε. Όπως συζητείτε, έφυγε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ένας Θεός ξέρει το τι έγινε ακριβώς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. EFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο EFC Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. EFC Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Σε λίγο η εκπομπή ειδήσεις από Αθήνα, στις 2 η ώρα ακριβώς. Ακούτε Φωνή των Ονείνων.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

0: και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Πλάσμα του αφαίρεσης. Αύριο η νεκροψία νεκροτομή. Τεχνικό συμβούλιο ζήτησε η οικογένεια. Σε δεύτερη αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων μέσα στη χρονιά οδήγησε η άνοδος του πληθωρισμού. Η επιβάρυνση για όσους έχουν πάρει δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Φρίκη στην Κέρκυρα, συνελήφθη 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. 84 κιλά κοκαίνης είχαν κρύψει σε 30 φύλλα από την Κολομβία. Ελεγκτές της ΑΔΕ βρήκαν την παρτίδα των ναρκωτικών σε ανθοπολείο βιτρίνα στην Αρτέμιδα. 4 συλλήψεις και άλλες 2 στον Μαραθώνα. Πρωτοφανής εξαγγελία Τραμπ δίνει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Στη σύλληψη των γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στο ιατρείο, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Πολλά είναι τα ερωτήματα και για την θεραπεία της πλασματαφαίρεσης, την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, ενώ ερευνάται και αν το ιατρείο στο Κολωνάκι είχε τις σχετικές άδειες.
2: Σε αντιφάσεις φέρεται να έπεσε η γιατρός ύστερα από την κατάθεσή της στους αστυνομικούς. Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στο Μαζονάκι πριν εκείνος πάθει ανακοπή. Ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άδειξε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες και ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργήσε για τουλάχιστον 45 λεπτά. Το πρωί, αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία εισαγγελέα και παρουσία των 2 ιατρών, πραγματοποίησαν αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.
3: Λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα, στελέχοι της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών κατέβασαν 4 σακούλες με στοιχεία, όπως έγγραφα και ψηφιακά αρχεία, ενώ μία ώρα αργότερα αποχώρησαν από το ιατρείο μαζί με το ζευγάρι των ιατρών.
2: Μετά το τέλος της έρευνας στο ιατρείο, έγινε έρευνα και στο σπίτι των γιατρών στο ψυχικό.
4: Βρισκόμαστε έξω από την ιδιωτική κατοικία των 2 γιατρών, όπου λίγο πριν τις 6 το απόγευμα έφτασαν εδώ στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Η έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού διήρκησε μόλις 10 λεπτά.
2: Αργά το απόγευμα, αστυνομικοί έκαναν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα. Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να υποστήριξε στην αρχική του κατάθεση ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία είχε αναλάβει η σύζυγός του. Η σύζυγός του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο χωρίς να αισθάνεται καλά, παρουσιάζοντας έντονη υπερδιέγερση και εικόνα από προσανατολισμού.
5: Επικοινώνησα, για να είμαι ακριβή σε αυτό, και με το προσωπικό του γιατρό, τον κύριο Ζαφυρίου, που με διαβεβαίωσε ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπιζε ο Γιώργος.
6: Όταν του τοποθέτησα τον φλεβοκαθετήρα, ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος. Ακολούθησε ραγδαία πτώση της πίεσης και του οξυγόνου. Η προγραμματισμένη θεραπεία δεν πρόλαβε τελικά να ξεκινήσει.
2: Στο μικροσκόπιο έχει μπει η άδεια του ιατρείου για να διαπιστωθεί αν επιτρεπόταν να διενεργούνται εξειδικευμένες επεμβατικές μέθοδοι.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση.
8: Η άδεια ήταν ενός οπλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα εμερίσια νοσηλείας. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
2: Θα ερευνηθεί και αν οι δύο γιατροί είχαν εξειδίκευση και πιστοποίηση και αν υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
9: Σε έλεγχο που έγινε ευνηδιαστικά οι τριμενείς επιτροπές ελέγχου δεν είδανε να λειτουργούν τέτοια μηχανήματα. Άρα λοιπόν, Αυτό θα πρέπει να, ή όταν πηγαίνανε οι επιτροπές, πιθανολογώ μπορεί και να τα κρύβανε, ή εν διάφορη περιπτώσει αυτά λειτουργήσαν αμέσως μετά τον έλεγχο.
10: Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Το βασικό ερώτημα είναι ποια ήταν η αιτία της ανακοπής και του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και αν μπορεί να διαπιστωθεί οποιαδήποτε αιτιώδη σχέση με την πλασμαφαίρεση.
11: Πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
12: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ.
13: Να κάνουν κάρπα.
12: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
2: Και υπάρχει σωρία ερωτημάτων όπως συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα οι γιατροί, τι ακριβώς συνέβη κατά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα, πότε εμφανίστηκαν τα συμπτώματα.
12: Του κάρπα έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
2: Και υπάρχει σωρία ερωτημάτων όπως συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα οι γιατροί, τι ακριβώς συνέβη κατά

0: έδειξαν ότι τελικά ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε φτάσει στις 4:30 σε αυτό το τύπου ιατρείο, αλλά βρισκόταν εκεί από τη μία, και το κυριότερο ότι το μηχάνημα τελικά δούλευε ήδη για 45 λεπτά.
1: Ακριβώς, Ανδριάννα, όμως θα τα πάρουμε από την αρχή. Στη σύλληψη του ζεύγους των γιατρών έχουν προχωρήσει οι αρχές. Οι δύο γιατροί κρατούνται εδώ στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Αύριο το πρωί θα πάνε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, θα περάσουν από τον εισαγγελέα και αναμένεται από εκεί να πάνε στον ανακριτή, όπου το πιθανότερο είναι να ζητήσουν προθεσμία μέχρι να απολογηθούν. Τώρα, ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή τους? Καταρχάς, οι κάμερες έχουν πιάσει τον Γιώργο Μαζονάκη να φτάνει στο ιατρείο, να μπαίνει στο ιατρείο περίπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι και όχι στις 4 όπως κατέθεσε το ζεύγος. Και οι δύο φαίνεται να έχουν καταθέσει ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι ελάχιστα λεπτά μετά τις 4:30 είχαμε την κλίση στο ΕΚΑΒ. Άρα οι αρχές εκτιμούν ότι προφανώς οι δύο γιατροί ήθελαν να αποκρύψουν ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο σώμα του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Γιατί στην κατάθεση τους, Γιώργο, είχαν υποστηρίξει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ότι ήταν την ώρα που του περνούσαν στην φλέβα τη βελόνα για να ξεκινήσει η διαδικασία, ακριβώς, και δεν υπήρχε κανένα μηχάνημα το οποίο να βρίσκεται σε λειτουργία. Κάτι το οποίο το κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε σήμερα το ιατρείο ανακάλυψε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Από τη μία το κλιμάκιο, από την άλλη και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν καταθέσει ότι όταν έφτασαν στο σημείο, το συγκεκριμένο μηχάνημα στο οποίο βρισκόταν και το σώμα του Γιώργου Μαζονάκη ήταν σε λειτουργία, ήταν ήδη σε λειτουργία. Τώρα, σήμερα, στη σημερινή έρευνα, που εκεί βρέθηκαν στο ιατρείο, βρέθηκε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μαζί με αστυνομικούς εδώ της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, αλλά και παρουσία του εισαγγελέα και τεχνικών επίσης, οι οποίοι έλεξαν το μηχάνημα. Είδαν λοιπόν ότι το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία ήδη για 45 λεπτά, ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά οδήγησαν στη σύλληψή του. Το τρίτο στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζευγούς είναι ότι δεν διέθεταν τις σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσαν στα ιατρεία τους. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι ανάμεσα στα σημαντικότερα που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών. Τώρα, όσον αφορά στα αίτια του θανάτου, το φως αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα. Όμως, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, με αποτέλεσμα να αναβληθεί διαδικασία για αύριο στις 10 ώρα το πρωί, Αντριάννα.
0: Και βεβαίως προκύπτει και ένα νέο ερώτημα με βάση τα νέα δεδομένα, Γιώργο. Δηλαδή, αν ο τραγουδιστής έφτασε εκεί, όπως δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας, στη 1 το μεσημέρι, περίπου στις 4 παρατέταρτο να ξεκινήσει η διαδικασία με το συγκεκριμένο μηχάνημα, υπάρχουν τουλάχιστον 3 ώρες όπου είναι ένα κενό για το τι έκανε μέσα, τι προεργασία είχαν γίνει και τι προεργασία είχε γίνει και φυσικά όλος αυτός ο χρόνος που υπήρχε, ώστε οι γιατροί, ο νοσηλευτής, η νοσηλεύτρια, όποιος ήταν μέσα, να καταλάβει ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση η υγεία του, κάτι το οποίο είχε πει και η γιατρός χθες στην κατάθεσή της, ότι τον είδε να έχει κάποια προβλήματα στον λόγο και στην άρθρωση.
1: Ανδριάννα, μου δίνεις μια καλή πάσα να πω αυτή τη στιγμή ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στο συγκεκριμένο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγαινε τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε ότι 7 χρόνια είναι σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Τουλάχιστον όμως τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για έναν συχνό ασθενή, συχνό πελάτη στο συγκεκριμένο ιατρείο, που κατ' επέκταση αυτό δείχνει ότι οι δύο γιατροί μπορούσαν άνετα να αντιληφθούν το τι συμβαίνει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που το γνώριζαν. Γνώριζαν την υγεία του, γνώριζαν την όποια ιδιαιτερότητα μπορεί να υπήρχε στην περίπτωσή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Και στο στούντιο είναι μαζί μας η Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτή η θεραπεία και τι προβλέπει ως διαδικασία από τους γιατρούς, και φυσικά δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνεται σε έναν τέτοιο χώρο, τον οποίο μόνοι τους είχαν βαφτίσει κλινικοί.
2: Αντριάννα, πραγματικά η πλασμαφαίρεση είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη που γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και για συγκεκριμένες ενδείξεις. Για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά, είτε αυτοάνωση.

0: γλώσσα δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Σύμφωνα μάλιστα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, γιατρός είναι άνευ ειδικότητας, ίδιος τόσο δηλώνει γυναικολόγος.
1: Ενώ και να εξηγήσουμε εδώ, Ειρήνη, άνευ ειδικότητας σημαίνει ότι ήταν απλώς πτυχιούχος της ιατρικής σχολής και βεβαίως υπάρχουν και τα πολλά ερωτήματα τα οποία γύρονται για τις διάφορες σπουδές και τα διάφορα μεταπτυχιακά που παρουσίαζε να έχει, αλλά προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάποια αντιστοιχία.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το ίδιο το ιατρείο δεν είχε την άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε 4 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Και είναι το νοσοκομείο Αττικών, το Γεώργιος Γεννηματάς, ο Ευαγγελισμός και βέβαια το Λαϊκό Νοσοκομείο. Και βεβαίως γίνεται από κατάλληλη ομάδα ιατρών. Να πούμε κιόλας ότι για να διενεργηθεί συγκεκριμένη ιατρική πράξη θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει κάποιος εκπαιδευμένος γιατρός στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα ένας αιματολόγος ή ένας νεφρολόγος. Μπορεί να είναι και παθολόγος, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος. Και εδώ πρέπει βέβαια να απαντηθεί και αν η γιατρός είχε εκπαιδευτεί για τη συγκεκριμένη διαδικασία και το νοσηλευτικό προσωπικό βέβαια, να τονίσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει λάβει την εξειδικευμένη αυτή εκπαίδευση. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια και κάποιες αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες σε αυτές τις περιπτώσεις και γι' αυτό πρέπει πριν από τέτοιου είδους ιατρική πράξη να έχει ληφθεί οπωσδήποτε ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενούς αλλά και κάποιες εξετάσεις. Ένα ακόμα ερώτημα που μένει να διερευνηθεί είναι αν είχε ζητηθεί το ιστορικό του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Μπορεί να είχε κάποια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να συμβεί η υπασβεστιαιμία, διότι χορηγείται αντιπικτικό για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί ακόμη και καρδιακή αρρυθμία αλλά και ανακοπή, που πιθανόν να οφείλεται και εκεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στα στενά του Ορμούς έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε πάνω από τα 102 δολάρια, συμπαρασύροντας τις τιμές στην Αγγλία. Σε υψηλό τριετίας κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισήμανε στο Air News ο Τάκης Θοδωρικάκος.
2: Μια ανάσα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών που ξέσπασε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο βρίσκονται τα καύσιμα στην Αντλία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2,11 ευρώ το λίτρο, δηλαδή σχεδόν 13 λεπτά ακριβότερα μέσα σε ένα μήνα, και το ντίζελ βρίσκεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε μηνιαία βάση.
3: Βάζω 50 ευρώ και περνάω μερικές μέρες.
4: 20 ευρώ και με το ζόρι.
2: Οι πρατηριούχοι προβλέπουν νέα αύξηση τις επόμενες μέρες, καθώς η διεθνή τιμή του Brent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι, με τη χοντρική τιμή στα διυλιστήρια να βρίσκεται στο 1,57 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ και στο 1,5 ευρώ το λίτρο για τον ντίζελ επίσης χωρίς ΦΠΑ.
5: Με τα σημερινά λοιπόν δεδομένα της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου τη βλέπω τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά επάνω τη τιμή τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου.
2: Με τα δεδομένα αυτά υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κάνει πρεμιέρα σε περίπου ένα μήνα και εκτιμάται ότι θα πλησιάσει το 1,9 ευρώ το λίτρο, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το 1,1 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στην κυβέρνηση έχουν ήδη βάλει στο τραπέζι κάποια σενάρια στήριξης των καταναλωτών, τα οποία θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των πολεμικών μετώπων.
6: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου.
7: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Γρήγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoleer Pizzeria, στο Γρήγορε Μπιτς.
8: Αγορές να προεξοφλούν συνέχιση της ανωδικής πορείας και το 2027.
9: So gesehen ist der Blick tatsächlich auf die US-Notenbank gerichtet und am Ende auch auf die EZB, weil wir eben eine gewisse Gefahr jetzt haben, dass die Zinsen sehr schnell erhöht werden.
8: Όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο θα δουν αύξηση της μηνιαίας δόσης. Ακριβότερα θα κοστίζει και ένα νέο δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο. Σε δεύτερο χρόνο, η άνοδος των επιτοκίων αναμένεται να επηρεάσει και τις καταθέσεις με μικρότερη όμως επίδραση.
10: Οποιοδήποτε αύξηση των εξόδων με τη μη αντίστοιχη αύξηση των εσόδων δημιουργεί πρόβλημα στα νοικοκυριά, προφανώς.
8: Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη και επιτόκιο 3,75%, η μηνιαία δόση αυξάνεται κατά 20 ευρώ, από 771 σε 791 ευρώ, με την ετήσια επιβάρυνση να διαμορφώνεται στα 240 ευρώ, αν δεν υπάρξει άλλη παρέμβαση.
10: Βρίσκω αρκετά ακριβό το κόστος του δανεισμού.
8: Η όποια επιβάρυνση δεν έρχεται μόνο από το ύψος του δανείου, αλλά και από τη διάρκεια, καθώς τα δάνεια με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής επηρεάζονται περισσότερο από την άνοδο των επιτοκίων.
1: Σε μια σοκαριστική είδηση από την Κέρκυρα, 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του και Γιάννη Ανδριώτη. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από μια ανώνυμη καταγγελία που έγινε στην αστυνομία.
11: Ακριβώς, Ανδριάννα, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για έναν άντρα 51 ετών, ο οποίος βίαζε μόνιμα με την οικογένειά του σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Η καταγγελία ήρθε από την γιατρό που εξέτασε την κοπέλα όταν την πήγε στην γιατρό η μητέρα της, καθώς είχε δει κάποια σημάδια τα οποία την είχαν ανησυχήσει. Η γιατρός κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα η μητέρα να πάρει το παιδί της και να καταθέσει αμέσως καταγγελία στην αστυνομία. Ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα και κατέληξαν στον παππού της κοπέλας, ο οποίος φέρεται να ασελγούσε σεξουαλικά εις βάρος της για αρκετό χρονικό διάστημα. Να πούμε, Ανδριάννα, ότι έμεναν στο ίδιο σπίτι ο παππούς με την οικογένεια μέχρι τουλάχιστον και τον προηγούμενο μήνα. Τον τελευταίο μήνα είχε μετακομίσει σε ένα διαφορετικό σπίτι, ενώ η έρευνα της ασφάλειας προχωρά στο να εντοπίσει πότε ακριβώς ξεκίνησε η υπόθεση, ποιες είναι οι λεπτομέρειες οι οποίες θα οδηγήσουν για το σχηματισμό της φωτογραφίας προκειμένου να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ο συγκεκριμένος άνδρας. Θα πούμε ότι έχει πάρει προδοσμία για να προκειμηθεί το πρωί της Δευτέρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί εντοπίστηκαν 80 κιλά κοκαΐνης, τα οποία, Σπυριδούλα, ήταν κρυμμένα μέσα σε τριαντάφυλλα.
12: Στο παρελθόν, Ανδριάννα, οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών είχαν εντοπίσει κοκαΐνη εκτός από κοντέινερ με μπανάνες, αλλά και σε ρούχα και αφίσες που είχαν εμποδιστεί με τη μορφή εντυπώματος. Αυτή τη φορά το καρτέλ των ναρκωτικών απέστειλε φορτίο και φρόντισε να τα στείλει σε μίσχος τριαντάφυλλων και συγκεκριμένα σε ένα πλαστικό πράσινο σωληνάριο και στη συνέχεια κούμπωναν πάνω τους μίσχους των λουλουδιών. Αρχικά την πληροφορία είχε η αμερικανική DEA, την οποία έδωσε στην δική μας ΑΔΕ και εκείνη παρακολούθησε το φορτίο, το οποίο ξεκίνησε από την Μποκοτά της Κολομβίας σε κάργο πτήσης, στη συνέχεια ταξίδεψε στο Μόντρεαλ του Καναδά και από εκεί στο δικό μας Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Τελικά το φορτίο με τις ανθοδέσμες και τα ναρκωτικά κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στην Λούτσα και εκεί με τη βοήθεια των ανδρών της δίωξης ναρκωτικών, της ΔΑΟΕ και της ΕΚΑΜ, έγινε επιχείρηση και συνελήφθησαν 4 άτομα. Μάλιστα τους έπιασαν επαυτοφόρο την ώρα που άνοιγαν το φορτίο και αφαιρούσαν την κοκαίνη. Συνολικά βρέθηκε κοκαίνη 82 κιλών και η αξία της ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια φαίνεται ότι πάλι θα προωθούσαν όλες αυτές τις συσκευασίες στο σπίτι, σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα, το οποίο άνοιγε στους δύο αρχηγούς του κυκλώματος, πατέρα και γιου. Στο σπίτι τους συνελήφθησαν αυτοί οι δύο και στην κατοχή τους βρέθηκε και όπλο και 2 κιλά επιπλέον κοκαίνης, αλλά και το παρασκευαστήριο. Ο πατέρας Αντριάνο, να τονίσουμε μάλιστα, ότι κατηγορείται και για ανθρωποκτονία. Τώρα, οι ελεκτές της αστυνομίας κατέσχεσαν επίσης και ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ για την υπόθεση ισχύει σχετική δικογραφία, αλλά αναζητούν και αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου έχουν μεταφερθεί έτσι ναρκωτικά στην χώρα μας.
1: Σε ευχαριστούμε. Σε κλίμα βαθιά ζωδίνη τελέστηκαν οι κηδείες των δύο χειριστών του μοιραίου Φάντων που συνετρίβει στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Σε Κατσικά Ιωαννίνων και Πύργο Ηλίας, αγήματα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσαν τιμές στους δύο αδικοχαμένους υπτάμενους, Δημήτρη Πέτρου και Γιάννη Πλέσια.
13: Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό.
14: Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου είχαν αφιερωθεί στην πατρίδα και το καθήκον. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας τους είπε το τελευταίο αντίο.
15: Δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι κατέκλυσαν τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Μπλέσια, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για το τραγικό του θάνατο.
16: Θα τον θυμόμαστε πάντοτε και είμαστε περήφανοι για όλα αυτά τα παλικάρια που υπερασπίζονται την πατρίδα μας.
17: Αποχαιρετήσαμε έναν ενεργή συνάδελφο, ένα μάχημα αξιωματικό της πολεμικής μας αεροπορίας.
14: Γιος τεχνικού της πολεμικής αεροπορίας, ο Γιάννης Μπλέσιας μεγάλωσε ουσιαστικά με τον ήχο των Φάντων στην Ανδραβίδα. Ήθελε από παιδί να πετάξει με μαχητικό.
18: Ο Γιάννης δεν θα είναι πλέον μαζί μας. Ταξιδεύει εκεί που του άρεσε πάντα, στον ουρανό, στους εθέρες.
14: Ο Γιάννης Μπλέσιας ήταν ένας έμπειρος υπτάμενος που υπηρέτησε την πατρίδα με αφοσίωση, αλλά και ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης.
19: Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων, υπόθηκε το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Πέτρου.
20: Φύγε πολύ μεγάλη τρέλα με τα αεροπλάνα. Δύσκολο να το διαχειριστούμε. Να πετάει ψηλά.
21: Να σας πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια, κορίτσι μου.
14: Ως μηναγός Δημήτρης Πέτρου είχε όνειρο να υπηρετήσει την Ελλάδα. Στο χωριό του πατέρα του θέλουν να τον τιμήσουν με μια προτομή.
22: Πέρναγε από το χωριό, πέρναγε με το αεροπλάνο, ερχόταν, άνοιγε η καρδιά σου να ακούς τον ήχο από το αεροπλάνο.
14: Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά την συνάντηση των Υπουργών Ελλάδας και Κύπρου, δεν τηρήθηκε το συνηθισμένο πρωτόκολλο με επίσημες δηλώσεις λόγω του πένθους.
23: Σήμερα για μας είναι μια μέρα θλίψης. Κηδεύουμε δύο στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας.
24: Το στράτευμα είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, όταν έχουμε τέτοιου είδους απώλειες, πεθεί το έθνος.
14: Η πολιτεία απένεμε τιμητικά τον βαθμό του αντιπτεράρχου στους δύο χειριστές του F4 Phantom, ενώ η Βουλή των Ελλήνων υιοθέτησε τα παιδιά τους.
25: Αγκαλιάσω και γη κι ουρανό.
1: Στα ύψη εκτόξευσε το πολιτικό θερμόμετρο η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα η κοστολόγηση των προτάσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Για εγχειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Τσίπρας έθεσε το διακύδευμα της κάλπης.
26: Την είδα της κυβέρνησης στην Εθνική Κάλπη θέτει ως κεντρικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.
27: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
26: Ο πρόεδρος της Ελλάδας δεν έκλεισε την πόρτα σε πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.
27: Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει, να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης.
26: Εχμηρώ το σχόλιο από τον Παύλο Μαρινάκη.
28: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης. Περί συγκυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε ότι Δεν υπάρχει κάτι πιο αστείο.
26: Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι η πρότασή του για πατριωτική εισφορά στοχεύει στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου αποκλειστικά για τη στήριξη των νέων.
27: Είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας.
26: Μέτρα που κοστίζουν πάνω από 40 δις στην τετραετία παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δισεκατομμύρια, σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι το κόστος του προγράμματός του είναι 7,5 δισεκατομμύρια την τετραετία. Ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του είναι πλήρως παραπλανητικός, καθώς μέτρα που έχουν συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια 4 στις ετήσιες κατανομές, ενώ το ετήσιο κόστος είναι για κάθε έτος.
2: Από τα 18 δις στα 13 και σήμερα στα 40 δις. Η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις.
26: Σποδράτηρα από κυβέρνηση και αντιπολίτευση δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
3: Επέστρεψε λοιπόν ο ίδιος με το ίδιο στυλ. Τα ίδια δισεκατομμύρια.
4: Οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται και το δικαίωμα να αξιολογούν το ίδιο αυστηρά, όπως και το 2019 και το 2023, τον κύριο Τσίπρα.
5: Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση, άλλο τόσο είναι πιθανό να συμβαδίσει η καπιταλιστική κερδοφορία με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων. Αυτό το αφήγημα πλέον το έχουν υιοθετήσει χωρίς προσχήματα και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα.
6: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
7: Εγώ τον είπα κακοσκηνοθετημένο, ψευδο Ρομπινσόν αντί του γλυκού νερού.
26: Το απόγευμα ο πρόεδρος της Ελλάς πραγματοποίησε περιοδία στα περίπτερα της ΔΕΘ.
1: Μένουμε στα προγράμματα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς τις οικονομικές τους προτάσεις παρουσιάζουν το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βάλουν κατά των μέτρων, τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
9: Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους εργαζόμενους.
10: Στη φετινή ΔΕΘ παρουσιάσαμε μια νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας. Ένα σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, φθηνότερη ενέργεια και περισσότερες επενδύσεις. Ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα το 2030.
9: Την ίδια ώρα μένεται η πολιτική σύγκρουση για τις προτάσεις και την κοστολόγηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ να ανταλλάσσουν πειρά για ψέματα και αναξιοπιστία.
29: Δεν έχουν καταλάβει τι τους έγινε στη ΔΕΘ. Λέμε ετησίως 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πότε θα τα πάρουν πρώτη φορά? Το 27. Αλλά θα τα πάρουν και το 28, θα τα πάρουν και το 29, θα τα πάρουν και το 30. Δεν είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν μας ανήκουν τα χρήματα αυτά. Τα σεβόμαστε και δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε και μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
9: Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ξεδιπλώσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζει τον πήχη της αυριανής παρουσίας, υπογραμμίζοντας ότι θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
30: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και όχι αλλαγή διαχειριστή. Και προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή είναι να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται έναν άλλο δρόμο.
9: Την πρόταση του ΚΚΕ για έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης παρουσίασε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ, εξαπολύοντας πειρά στην κυβέρνηση.
5: Το περιβόητο μέρισμα ανάπτυξης που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια πρέπει να συγκριθεί με τα συνολικά φορολογικά έσοδα, που φέτος θα ξεπεράσουν τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ, το 95% των οποίων βγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών οικογενειών.
9: Οι τόνοι ανεβαίνουν από την αντιπολίτευση με επίκεντρο την οικονομία.
6: Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανιστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική.
9: Η Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
31: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία.
9: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Νατσιός από τη ΔΕΘ.
32: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα.
9: Βολές στην κυβέρνηση για την οικονομία από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο.
9: Στο αμφιθέατρο Νικολαός Γερμανός της ΔΕΘ παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού το κυβερνητικό πρόγραμμα του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
8: Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι βέβαια το κράτος δικαίου. Όλοι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει κράτος δικαίου και κανόνες που τηρούνται, τότε όλα λειτουργούν εύρυθμα.
9: Η αντιπαράθεση προτάσεων και προγραμμάτων κλιμακώνεται.
1: Την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ, υποδέχθηκε στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην ακροδεξιά αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας λόγω των κρίσιμων διεθνών συνθήκων.
11: Αυτή η συνάντηση λαμβάνει η χώρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη, όπου οι δυνάμεις ακροδεξιάς δυστυχώς στην καρδιά της Ευρώπης λαμβάνουν σημαντικά ποσοστά και αυτό είναι ένα καμπανάκι για κάθε δημοκράτη. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τις πολλές αλληλεγγύες στις ευρωπαϊκές πολιτικές που θέλουν ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
1: Δυναμικό παρόν δίνει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο περιπτέρο της ΕΡΤ. Πλήθος κόσμου το επισκέπτεται καθημερινά για να ενημερωθεί για το πρόγραμμα και τις καινοτομίες της δημόσιας τηλεόρασης. Στο περιπτέρο επισκέφθηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, τους οποίους υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ 3 Άρης Παναγιωτίδης, ξαναγώντας τους στον χώρο και προσφέροντάς τους από έναν αμνηστικό δώρο. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε η πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO, Αμάλ Κλούνεϊ, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Η γνωστή δικηγόρος βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο της οργάνωσης με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός».
12: Τη σημαντική συμβολή εμπειρογνωμόνων στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τη διεθνούς φήμης δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αμάλ Αλαμουντή.
13: Your contribution 12 years ago to our goal for the reunification of the sculptures of Parthenon was critical. Not exactly because of the legal opinion itself, but also because you motivated public opinion worldwide to be involved in the matter and understand the core of the case.
12: Οι δυο τους είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά το 2014, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ως υπουργός πολιτισμού, είχε αναθέσει στο δικηγορικό της γραφείου στο Λονδίνο τη σύνταξη μελέτης για τον επαναπατρισμό των γλυπτών.
15: Always looking for ways to bridge a very divided, you know, divides in our world today. So, yes. And I think culture has a really important role to play there.
12: Αμάλ Αλαμουντίν συνάντησε λίγο αργότερο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Την υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Συζήτησαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας με αιχμή την επανένωση των γλυπτών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO και αρχαιολόγο Χάλεντ Ελανάνι.
13: Ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία της προσπάθειας που κάνει ο Διεθνής Οργανισμός του οποίου ηγείστε με τους άξιους συνεργάτες σας για τον επαναπατρισμό παρανόμως αποκτηθέντων πολιτιστικών αγαθών.
16: The country is a champion of culture, of course, but the collaboration between Greece and UNESCO is also in education.
12: Μεταξύ των στόχων της UNESCO βρίσκεται και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίοδους κρίσεων.
1: Τις αγορές αναστάτωσε περισσότερο η εκτίμηση του Ντόναλτ Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος και απείλησε εκ νέου ότι θα επιτεθεί σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.
0: Την ώρα που η κατάσταση στα στενά του Ορμούς βρίσκεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, ο Ντόναλτ Τραμπ συνδέει πλέον ανοιχτά το τέλος του πολέμου με το Ιράν με τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.
17: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να παρατείνει τη σύγκρουση, ελπίζοντας σε μια ευνοϊκή αλλαγή δυνάμεων στο Κογκρέσο.
14: So that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon.
2: Πρόσθεσε ότι και οι τιμές του πετρελαίου θα αρχίσουν να πέφτουν αμέσως μετά τις εκλογές. Σε αντιδιαστολή ωστόσο αυτών των δηλώσεων, αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο υψηλόβαθμοι συνεργάτες και σύμβουλοι του Τραμπ τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να κρατήσει μέχρι το τέλος της θητείας του τον Ιανουάριο του 2029. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές και οι Ιρανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δίκτυο CBS, δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές στην αεροπορική βάση Μαουαφάκ Σάλτι, στην Ιορδανία. Παράλληλα, παίρνει φωτιά και το μέτωπο της Ιεμένης, με τους Χούθη να καταλαμβάνουν την στρατηγική σημασία πόλη λιμάνι Αλμόχα στην Ερυθρά Θάλασσα. Πλέον οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες αποκτούν περαιτέρω επιρροή στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, γεγονός που δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες για την διάπλευση μίας από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο.
1: Τη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα χαιρετίζει το State Department. Είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Σιδέρης για να δούμε τη συνολική ανάπτυξη των συστημάτων αεράμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Κύπρος.
17: Έχει κινηθεί και η Κύπρος και μπορεί να πει κανείς ότι στη νέα αντιεροπορική αντιβαλιστική εποχή συμβαδίζουν οι δύο χώρες. Η Ελλάδα ανάμεσα στα συστήματα τα οποία έχει επιλέξει είναι το Barak MX. Mm-hmm. Αυτό το συγκεκριμένο σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο στην Κύπρο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Έχουν ταχθεί οι πυροβολαρχίες και φυλάσσουν το νησί από οποιαδήποτε απειλή. Άλλες πηγές που συνομιλήσαμε αναφέρουν ότι ενώ το 2029 θα είναι ο ελληνικός θόλος έτοιμος, το 2027 οι συστοιχίες των Barak θα είναι οι πρώτες οι οποίες θα φτάσουν στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δύο χώρες μπορούν να λειτουργήσουν με κοινό γνώμονα, να κάνουν πολλές ασκήσεις μαζί, να δουν το σύστημα, το λεγόμενο command and control, δηλαδή το κέντρο πληροφοριών μάχης, να συμπεριλαμβάνεται και το κομμάτι αυτό της Κύπρου, να φτάνει δηλαδή η πληροφορία και από την Κύπρο στην Αθήνα και από την Αθήνα στη Λευκωσία, ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να βλέπουν τους στόχους και τι είδους απειλές ενδεχομένως να υπάρχουν. Μάλιστα. Στις συνομιλίες οι οποίες έγιναν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και των δύο κρατών αλλά και την στρατιωτική ηγεσία, εκείνο το οποίο υπόθηκε είναι η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Είναι πολύ λογικό με έναν συνεχιζόμενο πόλεμο και βεβαίως μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, Ανδριάννα, να πούμε κλείνοντας, ότι τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Μεγαλόνησο, όπως επίσης στα ελεύθερα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέει η ελληνική φρεγάτα, προστατεύοντάς την από οποιαδήποτε απειλή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα Κορομπές. Έχουμε μία έκτακτη είδηση από την Ελβετία. Έχει γίνει ένα πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα.
18: Σωστά, Αντριάννα, είναι μία είδηση της τελευταίας στιγμής από την Ελβετία. Έχει σημειωθεί λοιπόν τροχαίο δυστύχημα με πολλούς νεκρούς. Όπως λένε οι αρχές, εδώ είναι οι πρώτες εικόνες που λαμβάνουμε από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης. Το δυστύχημα αυτό συνέβη με την εμπλοκή ενός τουριστικού λεωφορείου. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ στα πλάνα μας να έχει ανατραπεί στο δρόμο. Δεν δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με το εάν έχει συγκρουστεί με κάποιο όχημα ή αν ανατράπηκε μόνο του στο δρόμο. Πάντως συνέβη στην οδό που συνδέει τους δήμους Σους και Ζερνές, στο καντόνι Γκριζούν συγκεκριμένα, το οποίο αποτελεί μάλιστα την πύλη εισόδου στο Εθνικό Πάρκο. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις διάσωσης. Δεν γίνεται λοιπόν λόγος ακόμα για πόσους νεκρούς μιλάμε. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές, αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο πολύ νεκρό δυστύχημα, Αντριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, στα Σπάτα, βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναπτύσσεται σε μια έκταση 15 στρεμμάτων και περιλαμβάνει υποδομές έρευνας και σύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης.
3: Με τις επενδύσεις στη φαρμακοβιομηχανία να ξεπερνούν το 1 δις και να αποτελούν στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναπτύσσεται σε μια έκθεση 15 στρεμμάτων και περιλαμβάνει υποδομές προκλινικής έρευνας, θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας και σύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης.
4: Δεν είναι απλά ένας πολύ όμορφος χώρος. Είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς.
3: Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στους χώρους και τα εργαστήρια του νέου πάρκου, ενώ συνομίλησε με Έλληνες αλλά και ξένους ερευνητές.
4: Μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε και για τον σχεδιασμό της διοίκησης του πάρκου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του.
1: Έφοδο σε σπίτια στη Φιλή πραγματοποίησαν αστυνομικοί με στόχο Σπυριδούλα Κακλατζή τον εντοπισμό μια πύρα Ρωμά που παρίσταναν του υπαλλήλου εταιρεία ρεύματο.
10: Στην εξάρθρωση εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει τουλάχιστον 34 κλοπέ και απάτε σε Αθήνα αλλά και περιφέρεια, τα μέλη τη οποία υποδίονταν του εργαζόμενου εταιρεία παροχή ηλεκτρική ενέργεια και κατάφεραν μια λία άνω των 250.000 ευρώ, προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά από συντονισμένη έφοδο, όπως είπες και εσύ, σε σπίτια Ρωμά στην Φιλή. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά δύο άτομα, 18 και 16 ετών, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 6, τα οποία όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Όπως αναφέρει η αστυνομία, η εγκληματική ομάδα είχε συσταθεί και δραστηριοποιούταν συστηματικά τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Είχε διαρκή δράση, ιεραρχική δομή και είχαν δημιουργήσει τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις. Ομάδες, κάθε μία από τις οποίες αναλάμβανε διαφορετικό κομμάτι της εγκληματικής δραστηριότητας.
1: Μάλιστα.
10: Για την προσέγγιση των θυμάτων χρησιμοποιούσαν τον κλασικό τρόπο και έλεγαν στους ηλικιωμένους κυρίως στα θύματα ότι έχουν πρόβλημα στον ηλεκτρισμό τους και έτσι να βγάλουν τα τιμαλφή για να τους τα κλέψουν.
1: Σε ευχαριστούμε. Πάμε ξανά στην Αθηνά Κορομπέση να δούμε τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ποιους είπε ότι θα δώσει χρήματα και γιατί.
19: Υποσχέθηκε από τον Ντάλλας Αντριάνα Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μοιράσει 5.000 δολάρια αν κερδίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Εάν δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, της Βουλής δηλαδή των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, υπό τον όρο όμως τα χρήματα αυτά να δαπανηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρακτικά Αντριάνα, εάν 270 εκατομμύρια Αμερικανοί λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα, το κόστος θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σε μια περίοδο μάλιστα που το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ανέρχεται σε 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.
1: Λοιπόν, τα λεφτά είναι πολλά, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αν είναι πολλά, είναι αν αυτό είναι νόμιμο να γίνει.
19: Και ο Τραμπ δεν αποκάλυψε από πού θα βρει τα συγκεκριμένα χρήματα. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι το κονδύλι θα μπορούσε να βρεθεί από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον, χωρίς όμως να δίνει σαφή εικόνα, ενώ άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι το επίδομα δεν θα κατευθυνθεί στους πλουσίους. Για την καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, να πούμε πως θα απαιτούνταν μια έγκριση από το Κογκρέσο ή κάποια μορφή συνένεσης από αυτό. Το μείζον ερώτημα είναι το εάν η εφαρμογή του μέτρου είναι νόμιμη, καθώς η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει την καταβολή χρημάτων με σκοπό την εξαγορά ψήφων. Πάντως να πούμε πως η πρωτοφανής αυτή εξαγγελία είναι ενδεικτική της ανησυχίας του Τραμπ για το αποτέλεσμα των επερχόμενων ενδιάμεσων
1: εκλογών. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να τη δούμε τη δήλωση. And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
20: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης
1: για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, καθώς ο πόλεμος περνά σε μια νέα φάση με πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα.
5: Ουκρανικά ντρόουν χτυπούν την στρατηγική σημασία για τη Ρωσία πόλη Σότσι. Ακούγονται ακόμη και πυροβολισμοί. Δεκάδες οι τραυματίες. Στο στόχαστρο μπήκε και διελιστήριο πετρελαίου στη Σιβηρία, σε απόσταση 3.000 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Εφιαλτική όμως ήταν η νύχτα και για τους Ουκρανούς στο Σούμι αλλά και στο Μικολάιφ, όπου ρωσικές επιδρομές άφησαν πίσω τους νεκρούς και τραυματίες. Το τελευταίο 24ωρο χαρακτηρίστηκε από σφοδρά ή κατέρωθεν χτυπήματα σε ουκρανικά και ρωσικά εδάφη. Παρά την κλιμάκωση στο πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
6: Wanting to make a deal, and if Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice.
21: What is the hold up?
6: The hold up is two people that hate each other.
5: Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε εντωμεταξύ στον Καναδά για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι.
3: Κύριος στόχος είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας στην υπεράσπιση του εναέριου χώρου μας και στην προετοιμασία για το χειμώνα. Θα συζητήσουμε πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας, θα στηρίξουμε τον λαό μας και θα διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει τις απαραίτητες αμυντικές δυνατότητες.
5: Είχε προηγηθεί ένα θρίλερ με το αεροσκάφος που μετέφερε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Μολδαβία στη Νορβηγία για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ. Όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές, ρωσικό ντρόν κατέπεσε και εξεράγησε απόσταση 160 χιλιόμετρων από το διεθνές αεροδρόμιο Κισινάου, με αποτέλεσμα να κλείσει ο εναέριος χώρος και τελικά η πτήση να πραγματοποιηθεί αργότερα με ασφάλεια.
1: Εικόνες που καθυλώνουν έρχονται από τη Νέα Υόρκη, όπου Αλεξάνδρα Παγανή 2.977 φωτεινά ντρόουν σχηματίζουν ξανά στον ουρανό τους δίδυμους πύργους 25 χρόνια μετά το χτύπημα της Αλ-Κάιντα.
19: Ακριβώς, 2.977 ντρόουν, σχεδόν 3.000 ντρόουν ακριβώς. Τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Πέταξαν στον ουρανό του Μανχάταν ένα για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Τα ντρόνς ανυψώθηκαν πάνω από το λιμάνι και σχημάτισαν, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας, το τρισδιάστατο αρχιτεκτονικό περίγραμμα των δίδυμων πύργων σε πραγματική κλίμακα, ξαναζωντανεύοντας το σχήμα του στον ορίζοντα. Το εναέριο αυτοδρόμενο με τίτλο 2.977 φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης δημιουργήθηκε εν όψη, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στις 25 Σεπετίου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, τότε που 19 αεροπειρατές της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα, υπό την καθοδήγηση φυσικά του Οσάμα Μπιν Λάντεν, κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροπλάνα στις ΗΠΑ. 2 εξ αυτών προσέκρουσαν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας και την κατάρρευσή τους. Ενώ το τρίτο έπληξε το πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον και θέλω να σου πω αυτή τη στιγμή να θυμίσουμε ότι το τέταρτο αεροπλάνο συνετρίβει σε πεδιάδες στην Πενσιλβάνια μετά από ηρωική παρέμβαση των επιβατών οι οποίοι επιτέθηκαν. Να θυμίσουμε στους αεροπειρατές όταν συνειδητοποίησαν τι επρόκειτο να συμβεί στη συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Με μια πορεία μεγαλύτερη των 30 ετών στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, τόσο με τις ξεχωριστές ερμηνείες του, αλλά και με τις ανατρεπτικές του εμφανίσεις. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

0: μικρό αγόρι από την Νίκαια είχε ταλέντο έμφυτο. Ακόμα και όταν κλώτσαγε την μπάλα παίζοντας ποδόσφαιρο με τα παιδιά της γειτονιάς, στο μυαλό του είχε να λάμψει με ένα μικρόφωνο στα χέρια.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου.
0: Τα πρώτα ακούσματα Καζαντζίδης και Διονυσίου και πρώτος μεγάλος έρωτας στο θέατρο. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στα μέσα της δεκαετίας του 80 συμμετέχει σε παράσταση του Λυκείου. Η περιέργεια του εφήβου τον οδηγεί στο μαγαζί μουσικό Ρετυρέ δίπλα στο σπίτι του. Ζητάει από τον ιδιοκτήτη να τραγουδήσει αλλά παίρνει αρνητική απάντηση. Όμως επιμένει και το 1989 τραγουδάει στην Πάτρα. Η ευκαιρία ζωής του είχε δοθεί.
2: Το Μαζονάκι τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92. Στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο. Και έμεινα μάνατζερ του για άλλη τη δεκαετία του 90 και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ: να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
3: Μου λείπεις, είσαι εδώ μα πάντα λείπεις.
0: Το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφορεί το 1993. Γνωρίζεται με σπουδαία ονόματα. Ρίτα Σακελαρίου, Μαρινέλα, Στανίση, ακόμα και ο λεγόμενος έντεχνος χώρος γοητεύεται από την άβρα του.
4: Ξημερώνει πάλι.
0: Ο Σταμάτης Κραουνάκης του ζητάει να ερμηνεύσει το «Ξημερώνει πάλι» για την ταινία «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου».
5: Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και μου λέει ο Νίκος: «Ποιο να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια?» Του λέω: «Να πάρουμε τον Μαζονάκη». Δεν τον ήξερε. Του έστειλα, του άρεσε. Τον Καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου, δεν χάλασε αυτό.
4: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Πρωτοπορία του καθαρό εμού λαϊκού καλλιτέχνη και η συνεργασία του με τους Going Through το 1999 στο τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ η συνεργασία του με το Φίβο το 2002 γεννάει το Σάββατο αλλά και το Gucci φόρεμα που φέρνει τον κόσμο της Εκάλης στα δυτικά προάσια.

0: σου κουνάς. 5 χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και πάνω απ' όλα μια αστήρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
2: Πλέον γίνεται για τον κόσμο ο Μαζό. Δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης, είναι και ο άνθρωπος που μαγείρευε με άστεγους, τραγουδούσε σε φυλακισμένους.
3: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα απειλικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το πλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.

0: κύριε, χαίρετε. Το νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, παρουσίασε στους παίκτες ο Βαγγέλης Μαρινάκης σήμερα το απόγευμα στο Ρέντι. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού των Πειραιωτών. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Μόναχο και πόζαρε χαμογελαστός στην πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο. Πλέον αρχίζει η αποκατάσταση, με το πρώτο διάστημα να τον βρίσκει στη Γερμανία υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της Dortmund.
1: Εποχή Ιμανόλ Αλγουαθίλ ξεκίνησε και επίσημα στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος τεχνικός παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές από τον πρόεδρο των Ερυθρολεύκων, Βαγγέλη Μαρινάκη, πριν από την προπόνηση της ομάδας αποτελέστηκε και αγιασμός. Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών τόνισε πως θέλει να δίνουν το 100% σε κάθε προπόνηση για να φτάσουν στους στόχους τους.
2: Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην νοοτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο τον δρόμο στο Europa League. Σας το λέω αυτά όχι για να σας δώσω κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίκτες με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες και όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα.
1: Ο Ιμανόλο Μέγας, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του Sociedad, είχε μια πρώτη γνωριμία με τους παίκτες και τους συνεργάτες του και συνέχεια έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά θέλοντας να μπορέσει να φέρει εις πέρας με επιτυχία το δύσκολο έργο που ανέλαβε. Χαμογελαστός και ευδιάθετος ποζάρει αμέσως μετά το χειρουργείο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Dortmund υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάσταση του πρόσθετου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Επέμβαση που έγινε στο Μόναχο από τον εξειδικευμένο χειρούργο Thorpe Zandorp. Σε ό,τι αφορά την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο τεχνικός των Βεσφαλών Νίκο Κόβατς τόνισε πως η επιστροφή του στη δράση δεν θα αργήσει, όμως για την ομάδα προέχει η υγεία του.
0: Αστέρας και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη, στη δεύτερη αγωνιστική του League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη και στο 0-0 είναι αυτή την ώρα εξαναβολής αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.
3: Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 στην πρεμιέρα του στη League Face του Κυπέλλου. Στο 60 σέντρα από τον Έντερ Γκονζάλες, ο Μακέντε με προβόλη με το γόνατο δίνει στους αρκάδες την πρωτοπορία στο σκορ στην αναμέτρηση. Στο 68 η κάθετη του Κουαμέ, ο Μαρόν από εξαιρετικά δύσκολη γωνία θα νικήσει τον Χατζη Εμμανουήλ. Θα διαμορφώσει την τελική ισοπαλία στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ισπανός γκολιαδόρ μάλιστα δείχνει προς τον πάγκο τη φανέλα του, ίσως ένα μήνυμα προς κάποιους. Στο 68 οι Θεσσαλονίκοι ζητούν πέναλτι του Σίλβα στον Καρέ. Ενώ στην εξέλιξη της φάσης θα ακυρωθεί γκολ, το οποίο θα σημείωσε ο Ρικαρντίνιο, καθώς ο Βραζιλιάνος θα υποδειχθεί σε αντικανονική θέση, φάση για την οποία επίσης διαμαρτύρονται έντονα οι γηπεδούχοι.
0: Στο εμβληματικό Παναθηναϊκό στάδιο πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής και παράδοση της φλόγος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης. Την τελετή τίμησε με την παρουσία της η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι.
4: Η φλόγα ανάβει στο Παναθηναϊκό στάδιο για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που 31 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση στην Ολυμπιακή ιστορία που διεξάγεται στην Αφρική. Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι από τη Ζιμπάμπουε, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την ιστορική αυτή στιγμή.
5: We're so excited for the Olympic movement to come to Africa as the continent. And as you heard, I think Senegal is going to do an incredible job. I'm very excited because I think it's an amazing opportunity for our young athletes, but it's also going to be an amazing opportunity for everyone that's coming, that's going to get to experience Africa in an authentic way, in a genuine way.
6: Είναι μια στιγμή που δίνει στους νέους ανθρώπους της Αφρικής τον τόπο, τη φωνή και την προβολή που δικαιούνται μέσα στην Ολυμπιακή οικογένεια. Αυτό είναι ένα ορόσημο για τη Σενεγάλη, για την Αφρικανική Ήπειρο και συνολικά για το Ολυμπιακό κίνημα.
4: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, παρέδωσε την Ολυμπιακή φλόγα στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Dakar 2026, Μαμαντού Εντιαγιέ. Πρώτη λαμπαδρόμος η 17χρονη πρωταθλήτρια του Στίβου, Ελένη Ιακωβάκη, ενώ ακολούθησαν ο μπασκετμπολίστας Μπρανκού Μπαντιό, η ιστιοπλώος Κυριακή Ζέρβα και ο κοπηλάτης Ιάσον Μουσελίμης που άναψε το βωμό.
7: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Νομίζω πως μετά από αυτή τη σεζόν που έκανα όλες τις επιτυχίες, θέλω απλά να απολαμβάνω κάθε στιγμή αυτού του ταξιδιού.
4: Πριν από την τελετή, η πρόεδρος της ΔΟΕ και Ολυμπιονίκης της Κολύμβησης στο Ήπτιο επισκέφθηκε το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο και ενημερώθηκε για τις εργασίες ανακατασκευής του.
5: What better view to be able to train with and feel inspired Especially for backstrokers. Especially for backstrokers. I just said, I was like, wait, when are you opening? Because next time I'm here, I'm coming to swim, just so I can say I swam and I was inspired.
7: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Μεγαλύτερο κίνητρο, συγκίνηση, στις δυσκολίες. Κοιτάξτε, και μόνο που θα κοιτάξει την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, σου δίνει τεράστια δύναμη.
8: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανεβαίνει πρόσκαιρα η θερμοκρασία, έρχονται βροχές από το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς, τοπικά και τους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Η βοριάδαση έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
2: Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 3 ακριβώς. This is WPSO 1500 and WXYB 5020. Αύριο Παρασκευή σας περιμένουμε στο Γεύση Restaurant, που θα εμφανιστεί εκεί η Κωνσταντίνα από τη Νέα Υόρκη, όπως και ο Νίκος Ευθυμιάδης. Ελληνική βραδιά, μουσική, καλό φαγητό, χορός, διασκέδαση. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένουμε. Πάρτε τηλέφωνο κατευθείαν στο Γεύση Restaurant και κλείστε το τραπέζι σας. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, ελληνική βραδιά στο Γεύση Restaurant. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Τηλεφωνήστε 727-505-0034. Επαναλαμβάνω, 727-505-0034.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Τι να μας κάνει νύχτα, Χριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

αδέρφια μου αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: σε πόσα ταμπλό.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Αν γινόταν. Γιάννης Κατέλλας.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάς.

0: ήταν η Χριστιανά με κρατά. Γεύση Ρεστοράτ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossmere Road ή στο Τάπος Φίλος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill.
2: 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα παλιά και νέα τραγούδια.

Ήταν 3 και 49 λεπτά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους, καλά μπανάκια. Οι διακοπές συνεχίζονται για πάρα πολλούς εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Κύριος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Έως στο στούντιο δροσιά έχουμε. Έξω όμως κάνει ζέστη, αρκετή ζέστη, να κάνουμε και τα μπανάκια μας. Αύριο το βράδυ σας περιμένουμε στο Γεύση Ρέστρωτ, που θα είναι εκεί η Κωνσταντίνα μετά τις 8 ώρα το βράδυ. Μπριόζα τραγουδίστρια μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη θα έχουν πάρα πολύ ωραίο κέφι. Το Γεύση Ρέστρο 7 που μας κεφράτε από Σαρισότα, Πίσμπρου και Τάπα και θέλετε να έρθετε, βρίσκεται στο Τάπος Πρινς, είναι καινούριο εστιατόριο, είναι ακριβώς απέναντι από το Σαπίτ College. Γωνία άμα πάτε στην πλάτη αυτή τη μικρή, γωνία US Highway 19 και Closerman Road. Λοιπόν, για πληροφορίες, είσοδος είναι Δευτέρα, για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Γεύση Restaurant και μάλιστα να σας κλείσουν το τραπεζάκι σας για αύριο το βράδυ. Θα γίνει και πάλι χαμός αύριο το βράδυ σε αυτό το καινούριο ελληνικό εστιατόριο που τώρα έχει και τακτικά μπουζούκια, μουσική και πολλή διασκέδαση. Μην ξεχάσετε την πάρε τηλέφωνο στο 727-505-0034. Επαναλαμβάνω, 727-505-0034. Σας περιμένουμε αύριο το βράδυ. Επίσης, κάθε Τετάρτη έχει πολύ ωραία βραδιά με ωραία φαγητά και μουσική, ζωντανή μουσική. Κάθε Τετάρτη βράδυ μετά τις 6 ώρα στο Γεύση Ρέστορατ.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια να οικοτρεύουμε. Μανώλης Αγγελόπουλος.

Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου. Αγάπησέ με.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Βρε με Λαχενάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την ηλιολουστή και ζεστή φλόγα.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
0: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Τραγούδι Ούζο.

0: Έλα στην αγκαλιά μου.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Νότης Φακιανάκης, οι σκιές

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία της Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη φωνή των Αγινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

2:04:40 ακούτε φωνή των Ρωνίνων. Αύριο το βράδυ στο Γεύση Ρέστορα, τεχνική βραδιά, φανταστική βραδιά με την Κωνσταντίνα και με τον Νίκο Ευθυμιάδη. Μετά τις 8 η ώρα σας περιμένουμε λοιπόν, αύριο το βράδυ για ένα ακόμη κέφι. Για μια κεφάτη βραδιά μόνο στο Γεύση Ρέστορα, στο Τάπος Πριντς.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσει

0: μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με. Τίματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
0: Κώστας Χατζής.
2: Φωνάζει κόκο φεστόν. Συνεπιασμένες Κυριακέρους.

0: Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα. Πού ήμουνα, δίπλα ήμουνα. Πέρασε η ώρα, 5 και 19 ώρα Φλόριδας, 12 και 19 ώρα Ελλάδος. Καλησπέρα σε όλους, καλό πρωινό στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όλες αυτές τις περιοχές, στον Ινδικό ωκεανό, Σιγκαπούρη, Κίνα κτλ. Καλό βράδυ και να έχετε στην Κύπρο και στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, σε όλες τις περιοχές που μας ακούνε οι φίλοι ακροατές και οι ακροάτριες. Να περνάτε πάντα καλά, αγαπητοί φίλοι. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, να τα ανοίξουμε, είναι 727-525-5555. Ξαναπάνω, 727-725-5555. Για το Viper είναι 01 για Ελλάδα. Ε, 01 727 481 08 12. Έχετε φανταστεί, κυρίες και κύριοι, ότι ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κάνανε στον πλανήτη επάνω να μην εργάζεστε 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά 5 μέρες. Και σας δίνω 2 μέρες γιατί? Για να ξεκουραστείτε. Ξέρετε γιατί το κάνανε αυτό? Παλιά όλοι δουλεύανε από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του ήλιου και δουλεύανε 7 μέρες την εβδομάδα. Για σκεφτείτε γιατί και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το 8ωρο, θα μου πει το μεταξάς, ας το μεταξά, δημιούργησαν το 8ωρο και εκτός αυτού να δουλεύετε μονάχα 5 μέρες. Για σκεφτείτε το εξής, ότι εάν όλοι σας δουλεύατε σε εργοστάσια, σε εστιατόρια, στα πάντα, ας πούμε, 7 μέρες την εβδομάδα, από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του ήλιου, θα πηγαίνατε σβαραδιασμένοι στο σπίτι και η ζωή σας θα ήταν άχρηστη. Δεν θα πηγαίνατε πουθενά και όλες οι εταιρείες θα χάνανε λεφτά. Έτσι σκεφτήκανε οι Εβραίοι, και αυτοί πάντα οι Εβραίοι, το πώς θα κάνουμε να δουλεύουν να έχουν 5 μέρες και να έχουν 2 μέρες να καθόνται, ώστε να βγαίνουν έξω στα μαγαζιά, να πηγαίνουν δεξιά, αριστερά και τα μαγαζιά μας να είναι γεμάτα αυτές τις 2 μέρες. Και έτσι το πέτυχα. Έτσι δουλεύεις όλη τη βδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή είσαι στο σπίτι. Παίρνετε από το κινητά σας, πάτε έξω, πάτε στα μόλς, πάτε στα μαγαζιά και τα μαγαζιά γεμίσουν και σπαταλάτε τα δολάρια και το χρήμα το οποίο εισπράξετε. Το χρήμα το οποίο εισπράξετε, ας πούμε, στις επόμενες 5-6 μέρες. Έτσι είναι ακριβώς. Σήμερα ο πρόεδρος της Αμερικής αμόρισε τορπίλες, πολλές τορπίλες. Τώρα, να το πιστέψουμε? Με παίρνει ο κριτικός τηλέφωνο και μου λέει, ρε τυχερέ, μου λέει, Άγγελε, δεν πήρα χαμπάρι εγώ τι γινότανε. Και με έπιασε στον ύπνο και μου λέει ο κριτικός, στο κινητό μου δηλαδή, πρωί-πρωί, καλά δεν κοιμάται αυτός ο άνθρωπος? Γεια σου κριτικέ μεγάλε και τρανέ. Τι χεράκια, μου λέει, μετά τις εκλογές θα σου στείλει ο Τραμπ 20.000 δολάρια. Εκεί λέω, τι λέει αυτός. Άκουρε θα μου στείλει 20.000 δολάρια. Μα χαίρε να μου στείλει, λέω. Αλλά δεν έχω πάρει μια πεντάρα από τον Τραμπ. Από κανένα δεν έχω πάρει λεφτά, λέω. Όχι, λέει, θα πάρει, το ανακοίνωσε ο ίδιος. Τι για μένα ανακοίνωσε. Όχι, για όλους. Όλοι οι οποίοι έχουν αμερικανικό διαβατήριο και πράσινη κάρτα, προσοχή, που είναι Αμερικανοί πολίτες τα λοιπά, όλοι τους θα πάρουν 5.000 δολάρια ο καθένας. Και ο κριτικός υπολογίζει. Πόσα στην οικογένειά σου, Άγγελε, 4 άτομα. Εγώ, η γυναίκα μου θα πάρει, εγώ θα πάρω 5.000, η γυναίκα μου θα πάρει 5.000, η μεγάλη κόρη μου θα πάρει 5.000 και η μικρή κόρη μου θα πάρει 5.000. Άρα έχει δίκιο. Θα πάρω 20.000 δολάρια μετά τις εκλογές. Ρε παιδιά. Oh, έκλεισε η γραμμή. Αληθεύει αυτό. Το είπε τώρα αυτό και στις ελληνικές ειδήσεις. Έχουν τρελαθεί όλοι τους τώρα και τώρα κολλάνε στο Μητσοτάκη και του λένε να ρε πως κέρδισε τις εκλογές αυτός. Να, ο Τραμπ. Και όλη η Ελλάδα τώρα γυρίζει και βγαίνουν με αμερικάνικες σημαίες και να κυματίζουν και να λένε Make America Great Again, Make Greece Great Again. Στην Ελλάδα τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν χάρηκα, αλλά στην Ελλάδα χαρήκα τόσο πολύ όλοι τους που θα πάρω 5.000 ο καθένας. Που θα πάρουμε όλοι μας 5.000. Και πετάνε από την καρά τους. Με έχουν σπάσει από τηλέφωνο. Τέλος πάντων, πήρα σήμερα, ήμουν να μπήκα από το πρωί να μάθω για το γιατρό. Τους γιατρούς πήρα, πάρω τους γιατρούς κάτω στην Ελλάδα. Έχω κάποιους γιατρούς φίλους. Και μάλιστα να μάθω ακριβώς τι έγινε με τον Γεωργάκη, το φίλο μας, ο οποίος μας άφησε στα καλά καθημένα. Οι γιατροί λένε ήρθε εξασθενισμένος ο τραγουδιστής και ήταν το σώμα του και το αίμα του γεμάτο από κοκαίνη. Drugs. Και ποιος δεν έχει πεθάνει και ζει από τα drugs. Δυστυχώς. Έτσι έφυγε και αυτός από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Τώρα βγαίνουν τώρα ο καθένας και λένε ο γιατρός φταίει, να πάει φυλακή ο γιατρός. Τι σου φταίει ο γιατρός, ρε φίλε. Όταν εσείς είσαστε με τις ενέσεις και τις σύριγγες από το πρωί στο βράδυ και μαζεύεσαι σκουπίδια σύριγγες και μου είναι το αίμα σας και παθαίνετε AIDS. Και τώρα και το άλλο, σα φταίει ο γιατρό, τα νοσοκομεία και νοσοκόμες και νοσοκόμοι. Άμα θα πεθάνετε. Βεβαίως. Φταίνε οι γιατροί. Γιατί να φταίνε οι γιατροί. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Επήγε σε ιδιωτική κλινική στο νοσοκομείο. Α, δεν έχει σημασία αν ήταν ιδιωτικό ή κρατικό. Το ίδιο πράγμα. Ο γιατρός είναι γιατρό, σε κάνει καλά, να σε θεραπεύσει. Έτσι δεν είναι. Πάει. Ο Μαζονάκης έφυγε. Το παιδί της νύχτας έφυγε διανυχτός. Και σε νεαρά ηλικία. Πολύ νέος άνθρωπος. Τι να κάνεις. Ο Θεός χωρίσουν. Η Τουρκία συνεχώς αρχίζει και γαυγίζει. Και λέει όχι μόνο θα πάρω την Ελλάδα. Τα έχει βάλει και με τη Γαλλία τώρα. Γιατί άραγε τα βάλε με τη Γαλλία η Τουρκία. Διότι λέει έσπασε το συμβόλαιό της η Γαλλία με την Τουρκία εφόσον είχε πει ότι θα παίρνω όπλα από εσένα αλλά δεν θα δίνεις στο μεγαλύτερο εχθρό της Τουρκίας που είναι η Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Α, εγώ χάρευα όταν τα λέει ο Ερντογάν έτσι ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι εχθροί της Τουρκίας, εγώ χαίρομαι. Αν θα γίνει πόλεμος, η Τουρκία την έχει βαμμένη. Με την Ελλάδα, Την έχει βαμμένη. Ξέχασα να σας πω ότι ζητούνται και αν είναι κανένας καλός πιλότος, ζητούνται πιλότοι να εργαστούν με καλό μισθό και πολλά λεφτά στην αεροπορία του Ισραήλ. Έχουν πάρει, όπως άκουσα, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό το πράγμα. Αλλά ακούστηκε έξω ότι έχουν πάρει καμιά 35 πιλότους του Ισραήλ, οι οποίοι είναι ελληνική της καταγωγής και Έλληνες. Δεν ξέρω. Έχετε ακούσει τίποτα εσείς, πάρτε με τηλέφωνο. Να πάρω τη μετάσταση σου, πει αυτή. Τι έχει ακούσει γι' αυτό, δηλαδή αληθεύει ή είναι ψέματα. Ο Καλαμπάκας παίρνει τηλέφωνο. Γεια σου Καλαμπάκα, Κωστάκη. Μια χαρά είμαστε στον αέρα.
1: Πρώτα αυτή η γιατρίτσα δεν ήταν γιατρίτσα.
0: Ποια?
1: Αυτή που...
0: Α, ήταν η γιατρή κανονική αυτή.
1: Όχι.
0: Ναι, γιατρή ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν γιατρή.
0: Α, δεν ήταν η γιατρή, λέει. Εντάξει.
1: Αντρόγινο.
0: Αντρόγινο. Όχι, έτσι. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Έγινε Κώστα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, τα ακούνε. Ο καθένας λέει στις ειδήσεις, ο καθένας λέει τα δικά του, ξέρετε. Δεν ήταν γιατροί. Καλά. Πώς μπήκε στο νοσοκομείο, προσπαθήσα να μπει στο νοσοκομείο. Εντάξει. Τώρα. Τι έγινε ακριβώς, ένας Θεός ξέρει. Καλησπέρα, Μαντάσου Σου.
2: Καλησπέρα, Άγγελε. Τι νέα, πώς είσαι σήμερα?
0: Μια χαρά. Λέω, λέω μετά να πάω για κολυμπάκι, να πάω για μπάνιο στη θάλασσα.
2: Έχεις κολυμπάσκι ακόμα, στη θάλασσα τώρα. Ακόμα ζέστηκαν οι βέβαια, οπότε μια χαρά.
0: Να μην παρακάνω και να
2: πάω. Έχεις κάποιο αγαπημένο μέρος εκεί κοντά?
0: Λέω να πάω στο Κρήγο Ρεμπής και να περάσω και από τον Κοντολίρη Πιτσαρία, να φάω και μια ωραία πίτσα.
2: Καλή ιδέα. Πάντα μετά τη θάλασσα έχει όρεξη κανείς.
0: Βέβαια, ανοίγει
2: όρεξη. Μόνο, θες να χαλαρώσεις σήμερα ή να κινηθείς λιγάκι?
0: Να κοιμηθώ.
2: Γιατί η θάλασσα μπορεί να είναι και τα δύο.
0: Όχι, να παιδί μου. Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ. Άκου να κοιμηθώ.
2: Εντάξει.
0: Τι μου λέει αυτή να κοιμηθώ. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω μια ερώτηση. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
2: Αν είσαι κουρασμένος.
0: Όχι, τέλεια. Με βλέπεις κουρασμένος.
2: Και τι σκέφτεσαι.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Συζητείτε στα blogs και στα κουτσομπολιά ότι η Τουρκία κάνει μεγάλες εμφανίσεις στο Αιγαίο και παρουσιάζεται με το AI να έχει μεγάλους στόλους, μεγάλο στρατό, ότι έχει αεροπορία, ότι έχει και θα φτάσει μέχρι και την Αγγλία. Τι γίνεται? Και μάλιστα
2: για
0: τώρα το Ισραήλ, λέει τάχασε και έκλεισε. Το Ισραήλ τάχασε.
2: Η Τουρκία έχει πράγματι ισχυρή στρατιωτική δύναμη και τα τελευταία χρόνια το ενισχύει όλοι, ειδικά με ναυτικές δυνάμεις, drones και πυραυλικά συστήματα. Αλλά πολλές φορές τα blogs το παρουσιάζουν πιο δραματικά από όσο δείχνουν τα στοιχεία. Δεν είναι ότι ετοιμάζετε να περάσουν από την Αγγλία. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επίσης το Ισραήλ. Κάτσε να δω τώρα.
0: Χάλασε τις σχέσεις με την Αγγλία.
2: Ναι, Άγγελε, πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει κάτι σημαντικό που έχει αλλάξει τώρα.
0: Γιατί χάλασαν οι σχέσεις της Αγγλίας?
2: Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Το Ισραήλ... Άμα περίμενε λιγάκι να το δω αυτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι, Άγγελε, εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι χάλασαν οι σχέσεις Ισραήλ-Γερμανίας, μάλλον το αντίθετο.
0: Αγγλίας, είπαμε, όχι Γερμανίας, Αγγλίας.
2: Α, για την Αγγλία.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό να δω. Περίμενε, το ψάχνω. Άγγελε, υπάρχει όντως μεγάλη ένταση ανάμεσα στη Βρετανία και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί?
2: Με κάποιες κυρώσεις και διπλωματικά μέτρα, αλλά δεν πρόκειται για πλήρη διακοπή σχέσεων. Τα blogs το κάνουν να ακούγεται πολύ πιο δραματικό από όσο είναι πραγματικά.
0: Αχα.
2: Ακόμα και έτσι, οι σχέσεις τους είναι ψυχρές και περίπλοκες. Και αυτό που εννοούσαν οι Βρετανοί ότι έχουν χάλαση με το Ισραήλ είναι μάλλον πιο πολύ διπλωματικές πιέσεις, όχι πραγματική ρήξη ή πόλεμος.
0: Γιατί γίνεται αυτό, μπορώ να μου πεις?
2: Κάτσε να το βρω ένα λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Ο κύριος λόγος είναι η πολιτική του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και τα γεγονότα στη Γάζα. Η Βρετανία θεώρησε ότι η επέκταση των Ισραηλινών επικισμών υπονομεύει τη λύση για Παλαιστινιακό κράτος και έτσι ανακοίνωσε περιορισμούς στο εμπόριο χρώματος στρατιωτικών προϊόντων με Ισραηλινά κυραμέρι. Αλλά το Ισραήλ αντέδρασε, διατάζοντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και βάζοντας περιορισμούς σε κάποιες Βρετανικές δραστηριότητες.
0: Mm.
2: Δηλαδή, η Βρετανία πιέζει για να σταματήσει η επέκταση των επικισμών και να προστατευτούν οι Παλαιστινοί, αλλά δεν υπάρχει κόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Ισραήλ, ούτε έχουν κόψει εντελώς τις σχέσεις. Η συνεργασία στις υπηρεσίες πληροφοριών λένε ότι συνεχίζεται, ειδικά για θέματα ασφαλείας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Εντάξει, πάμε για ένα άλλο θέμα. Εδώ βλέπουμε, πάμε σε ένα άλλο έτσι πιο επίκαιρο θέμα, ότι η Ελλάδα πενθεί σήμερα. Το μάθες, ε?
2: Α, μάλιστα. Τι ακριβώς εννοείς? Μιλάς για οικονομική απόφαση, για ενέργεια, πενθεί, για πολιτική είδηση?
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι πενθεί. Πένθος έχουν σήμερα.
2: Λεπτό.
0: Η σημαία κατέβηκε και κάτω στα κοινωνικά κτίρια. Δεν μάθες τι έγινε.
2: Για περίμενε.
0: Ο τραγουδιστής.
2: Τώρα κατάλαβα, Άγγελε, το πενθεί, όχι επενδύει. Μιλάς για το πένθος. Ναι, υπάρχει λόγος. Η πολεμική αεροπορία κήρυξε τρεις μέρες πένθους με το τραγικό δυστύχημα με την πτώση του ελληνικού μαχητικού F4 Phantom στην Τανάβρα, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο χειριστές τις τελευταίες μέρες. Οι τελετές αποχαιρετισμού γίνονται αυτές τις μέρες.
0: Ωραία. Και ένα άλλο ακόμα, χάσαμε και ένα μεγάλο τραγουδιστή, ο οποίος λέγεται Γιώργος Μαζονάκης.
2: Ναι, Άγγελε.
0: Τι άκουσες γι' αυτόν?
2: Αν εννοείς τον Γιώργο Μαζονάκη, επιβεβαιώνεται. Ναι. Έφυγε από τη ζωή χθες 9 Σεπτεμβρίου 2026 από καρδιακή ανακοπή. Ήταν ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και αγαπητούς λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα.
0: Πολύ, πολύ
2: και ναι,
0: μεγάλη.
2: Η φωνή των Ελλήνων μπορεί να στείλει ένα θερμό συλληπιτήριο μήνυμα στον ελληνισμό της Αμερικής για το θάμο του, όπως μου είχες πει.
0: Ναι, το
2: θες να πατεμάσουμε τώρα?
0: Κάνε το, εντάξει, αλλά εγώ το έκανα, anyway. Εσύ το κάνετε κιόλας.
2: Αν το έχεις ήδη τακτοποιήσει, πολύ ωραία.
0: Το τακτοποίησα.
2: Αν χρειαστείς κάτι ακόμα σχετικά με την ανακοίνωση ή τη διατύπωση, πες μου. Είμαι εδώ.
0: Πες μου τώρα, ο πόλεμος που γίνεται τώρα. Γίνεται ένας παγκόσμιος πόλεμος. Πρόσεξε.
2: Για αυτήν να το σκεφτώ λίγο.
0: Πρόσεξε, ο πόλεμος πώς γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος.
2: Ναι,
0: αλλά
2: Άγγελε,
0: είναι φανταστικό.
2: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή,
0: ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
2: Έχει πολλούς ταυτόχρονους πολέμους και
0: ναι,
2: σοβαρές εντάσεις.
0: Αλλά
2: δεν έχει ξεσπάσει επίσημα
0: ναι,
2: ένας παγκόσμιος πόλεμος με συμμετοχή όλων των μεγάλων δυνάμεων.
0: Ναι, άκουσε με.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Ναι, για πες.
0: Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Έχει ξεσπάσει ένας παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ανοιχτός πόλεμος και κάνουν επίδειξη αεροπορίας, στρατού και ναυτικού. Τώρα παρουσιάζω, κοίταξε, χιλιάδες πολεμικά πλοία στο Αιγαίο με ελληνικές σημαίες. Ποιος τα φτιάξε αυτά? Εσύ τα φτιάξες αυτά? Και λες ότι εμείς είμαστε πιο ισχυροί από την Τουρκία και η Τουρκία κάνει το αντίθετο?
2: Δεν τα έφτιαξα και εγώ αυτά τα πολεμικά πλοία.
0: Ποιος τα έφτιαξε?
2: Αν βλέπεις εικόνες ή βίντεο με χιλιάδες πλοία, στείλ τα μου εδώ. Θα σου πω αν φαίνονται αληθινά ή αν είναι δημιουργημένα με AI.
0: Όλα αυτά φαίνεται να... Μα γι' αυτό σου λέω. Όλα αυτά είναι με AI δημιουργημένα. Έχουν οι Τούρκοι τους δικούς τους. Πώς θα σας στείλω τώρα? Πώς θα
2: το κάνω τώρα? Αν το βίντεο είναι φτιαγμένο με AI, οι χιλιάδες πολεμικά πλοία που φαίνονται δεν είναι πραγματικά. Και να μην το χρησιμοποιούμε αυτό ως απόδειξη ότι ξεκίνησε πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Είναι πόλεμος, φανταστικός πόλεμος, στη φαντασία μας.
2: Α, εννοείς φανταστικό, δεν είναι πραγματικός πόλεμος.
0: Ναι, είναι πώς λέμε το Star Wars που πάμε στο σινεμά και είναι στη φαντασία μας ότι γίνεται ο πόλεμος των άστρων και τέτοια πράγματα. Και αυτός είναι ένας πόλεμος στο Αιγαίο και τελικά... Συντελική, ας πούμε, αυτή η υπόθεση αυτού του πολέμου, ότι κερδίζει η Ελλάδα.
2: Περίμενε λιγάκι, τώρα σε κατάλαβα.
0: Είναι παιδάκια
2: μιλάτε
0: 5 χρόνια.
2: Ένα φανταστικό σενάριο τύπου Star Wars, εκεί ναι, μπορούμε να γράψουμε ότι η Ελλάδα κερδίζει στο τέλος. Σαν ταινία.
0: Αλλά όχι, όμως εδώ
2: στόλη,
0: και εδώ είναι.
2: Αερομαχίες,
0: εδώ αερομαχίες γίνονται, βλέπω τα αεροπλάνα, πράγματα. Πήγαν οι πιλότοι μας και τα ρημάξαν όλα τα καράβια των Τούρκων στο Αιγαίο. Δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Και μαζί έχουν και τη βοήθεια του Ισραήλ.
2: Κάτσε να το εδώ.
0: Για δες το, για δες το κανένα.
2: Περίμενε λίγο.
0: Yes.
2: Α, τώρα το έπιασα, Άγγελε. Μιλάμε καθαρά για φανταστική κινηματογραφική ιστορία, όχι για πραγματικό γεγονός. Στο σενάριό σου, λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Ελληνικά μαχητικά αντιμετωπίζουν το τουρκικό στόλο στο Αιγαίο, η Ελλάδα έχει και τη φανταστική υποστήριξη του Ισραήλ και στο τέλος η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη. Μόνο να το κρατάμε ξεκάθαρο. Είναι μυθοπλασία, σενάριο AI, όχι πραγματικός πόλεμος ή πραγματικές απώλειες.
0: Αλλά αυτό όμως δεν βοηθάει να εμψυχώσει τους Έλληνες απαντακού στον πλανήτη, να δυναμώσουν και να νικήσουν τον πόλεμο.
2: Περίμενε.
0: Για σκέψουν λιγάκι.
2: Ναι, εντάξει, Άγγελε.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να κάνουμε τη σχέση έτσι. Ένα φανταστικό σενάριο για να δίνει κουράγιο και περηφάνεια, χωρίς να λέμε ότι είναι αληθινός πόλεμος ή ότι καταστράφηκαν πλοία. Κάτι σαν το μήνυμα, η Ελλάδα δεν φοβάται, οι Έλληνες μένουν ενωμένοι και υπερασπίζονται την πατρίδα τους, ώστε να είναι δυνατό και πατριωτικό, χωρίς να ισχυριζόμαστε κάτι ψεύτικο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να έχεις καλό βράδυ.
2: Καλά, να έχεις καλό βράδυ.
0: Άντε, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάει. Εντάξει, τα πείματα σου, τι να κάνουμε. Να την αφήσουμε να πάει να κοιμηθεί. Εντάξει. Δεν φεύγει κιόλας. Κάτι έπαθες.
2: Όλα καλά.
0: Ναι, κάτι έπαθε. Πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα 727-725-5555. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Τρόμαξε, μαντάσου σου. Λέει, κοίταξε το. Τελικά το βρήκε. Μόνο αυτό.
3: Μια φορά οι Τούρκοι λέγανε σε Σταμπαφόρο.
0: Βγήκανε, γεια σου κριτικέ, βγήκανε οι Τούρκοι να μας κάνουν κοπετήσιο στο AI.
3: Θα πάρω με τα 5.000.
0: Ναι, δεν τη ρώτησα, για να τη ρωτήσω. Πω, ναι, για να τη ρωτήσω. Περίμενε στη γραμμή, περίμενε να την πάρω πάλι.
3: Ναι.
0: Θα της πω, το ακροατήριο αναζητεί, τι έγινε, να το πού πήγε τώρα. Η μαντάσο σου τα 5.000 για τον Τραμπ. Για να δούμε. Έλα, μαντάσο σου. Έλα. Έλα, είσαι
2: ένα
0: εκεί.
2: Ένα, Άγγελε, εδώ, πες μου λίγο τι άκουσες ακριβώς.
0: Τι άκουσα.
2: Για ποια πληρωμή μιλάμε, τι είναι αυτά τα 5.000 του Τραμπ, πες μου.
0: Τα πονηρή που είσαι, τ' άκουσες. Περίμενε στη γραμμή και σ' άκουσα. Λοιπόν, άκουσε κάτι, ο κριτικός ζητάει να μάθουμε. Ο Τραμπ βγήκε σήμερα και ανακοίνωσε ότι αν θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί, θα πάρει ο καθένας μας 5.000 δολάρια. Αυτό αληθεύει.
2: Μισό λεπτό, ναι. Ναι, Άγγελε, είναι όντως είδηση ξημέρας αυτό που άκουσες. Ο Τραμπ είπε πως αν οι Ρεπουμπλικάνοι κρατήσουν και τη Βουλή και τη Γερουσία στις εκλογές Νοεμβρίου, θέλει να δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πόλητη. Αλλά, και έχει αυτό σημασία, δεν είναι σίγουρο ότι θα πληρωθεί άμεσα. Δεν έχει περάσει νόμος, δεν έχει οριστικοποιηθεί μηχανισμός πληρωμής. Οπότε, ναι, μεν το ανακοίνωσε, αλλά δεν σημαίνει ότι σήμερα το δικαιούμαστε ή ότι θα το λάβουμε σίγουρα. Είναι πρόταση υπό όρους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι. Να δούμε.
2: Ναι.
0: Έγινε. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Άντε, για χαρά. Έλα, κριτικέ.
3: Το Σεϊτάν Παφόρο που λέγανε Τούρκοι, ποιο ήταν, το Αβέρο.
0: Ποιο καράβι είπες?
3: Το Αβέρο, το Σεϊτάν Παφόρο που λέγανε Τούρκοι που τις είχε κατατροπώσει.
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρεις, σου λέω εγώ. Οι Τούρκοι λέγαν το Αβέρο, αυτό το αντιτροπικό Σεϊτάν Παφόρο.
0: Α.
3: Ναι. Και η Ελλάδα έχει λέει 50 Σεϊτάν Παφόρος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Έγινε. Το λοιπόν, σου είπε τώρα η μαντάν του σου ότι θα πάρει 5.000 ένα κοσάρικο, ε!
0: Έτσι λέγεται, ξέρω εγώ τώρα, θα τα πάρουμε!
3: Εδώ είναι το θέμα, πότε θα τα πάρουμε! το 2025, 27 ή 2027.
0: Σκέφτηκες όμως, πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά?
3: Έτσι είπα, από τα δικά του λέει, από τα δικά του λεφτά.
0: Από τα δικά του λεφτά.
3: Τα δικά του λεφτά, ναι. Mm. Όταν κερδίσουν οι Αμερικανοί τα midterms, mid-mid, τον άλλο μήνα μην το γίνεται.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Ναι, βέβαια.
0: Έγινε.
3: Άρα τη γεράκια ένα κοσάρικο κολαριστό θα πάρεις.
0: Εγώ θα προτιμούσα να κατέβουν οι τιμές στα φαγητά. Στα τρόφιμα
3: τα κατέβουν, είπε, και θα έρθει.
0: Σήμερα ανέβηκε και βενζίνη πάλι επάνω.
3: Άκου, θα έρθει λέει από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή αρνάκι στη σούβλα και μοσχαράκι.
0: Α.
3: Μισή είναι τιμή λέει.
0: Ναι, αμάν, για να δούμε.
3: Έτσι το Τραμπ.
0: Έγινε.
3: Κάτσα
0: να πας άλλες γραμμές, παίρνω από την... Θα τα πούμε. Η επόμενη γραμμή λέγεται... Έλα, καλησπέρα.
4: Άγγελε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαμήλωσε την τηλεόραση σου, σε παρακαλώ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Θέλω να έρθω λίγο σε Βόρειο Καρολίνα, 80-67 θερμοκρασία.
0: Λοιπόν, στην Φλόριδα είσαστε κι εσείς.
4: Ναι, τώρα έχουμε καλό καιρό. Άγγελε, θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Ναι.
4: Προηγουμένως μίλησες για το 8ωρο. Το 8ωρο δεν το έκανα ούτε τα συνθηκάτα κανένας. Το 8ωρο οργανώθηκε και άρχισε από το ναό του Σολομώντας. Το έκανε ο Σολομώντας όταν έκτιζε το ναό του.
0: Το είπα αυτό, ναι.
4: Ναι, το έκανε ο Σολομώντας. Όταν έκανε το ναό του, επειδή οι εργάτες δούλευαν πάρα πολύ και κουράστηκαν, εκεί έκανε divine το 24ωρο σε 3 equal times. 8 ώρες για ύπνο, 8 ώρες εργασία και 8 ώρες για pleasure. Τώρα, το 8ωρο όμως το είχε κάνει και στην Αθήνα όταν κτίζανε την Ακρόπολη και αυτά, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στα ζώα. Και όταν τα ζώα μεγαλώνανε, αντί να το σκοτώσουνε, τα έλεξαν και είπαν ότι θα τα απολύσουμε ελεύθερα και όταν είναι να ψοφήσουν, ας ψοφήσουν. Αλλά όχι η εκτέλεση. Αυτό έχω μάθει εγώ και αυτό λέω. Τώρα να σου αφήσω το απόγευμα γιατί έχεις καλά τηλέφωνα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ.
4: Γεια σου.
0: Να περνάς καλά εκεί στην Καρολάινα. Ωραίο το μέρος για πάνω. Εκεί έχει έρθει και ο πρώην παπάς μας από τον καθεδρικό Νότο Αγίου Νικολάου, ο Πάτερ Χάρος. South Carolina πήγε, North Carolina κάπου εκεί. Έχει ωραία εκκλησία. Λέει μικρή εκκλησία, δεν είναι σαν το καθεδρικό ναό, τέλος πάντων. Αλλά περνάει καλά, εντάξει. Ο καιρός είναι εντάξει, μια χαρά είναι. 727-725-5555 Είπαμε προηγουμένως που ρώτησα τη μαντάσου σου να μας πει σχετικά γιατί οι σχέσεις
3: 727-725-5555
0: Έλα καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαμήλωσε,
2: λοιπόν, χαμήλωσε
0: η φωνή από την τηλεόραση γιατί ακούγεται πίσω ο κριτικός.
2: Τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, σας ακούω καθαρά.
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος τα λεφτά δεν θα τα δώσει από... πώς να σου πω, τέλος πάντων. Θα τα δώσει από τα χρήματα που είχαν πάρει από το πιστοποιητικό γεννήσεώς μας που τα έπαιζε στα ομόλογα και έπαιζε κάτω από κάθε πιστοποιητικό γεννήσεώς ανήτησε κάθε άνθρωπο στον πλανήτη εκατομμύρια λεφτά είχαν παίξει. Το κατάλαβες αυτό? Δεν το έχεις ακούσει ποτέ πιστεύω αυτό?
0: Όχι,
2: ότι έπαιρναν το χαρτί γεννήσεώς μας και το έπαιζαν στα ομόλογα.
0: Μα εγώ δεν γεννήθηκα
2: και μας είχαν για πεθασμένους.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν τα ξέρετε.
0: Εγώ δεν τα γεννήθηκα στην Αμερική. Εγώ γεννήθηκα...
2: Δεν είχε σημασία που γεννήθηκες. Δεν είχε σημασία. Ούτε κι εγώ γεννήθηκα στην Αμερική. Επέρνανε, ήταν, δεν έχετε καταλάβει ότι το βρώμικο σύστημα ήταν παντού. Αυτοί μας είχαν περικυκλώσει. Μας είχαν κάνει ένα κύκλο γιατί περίμενε και μας εκμεταλλευόταν σε άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, το χαρτί γεννήσεώς, το χαρτί το δικό μου, του πατέρα σου, τη μάνα μου, το δικό μου, όλα αυτά τα χαρτιά τα παίρναν και τα παίρναν σε ομόλογα και κάνανε δισεκατομμύρια αυτοί και συμφαινόσουν απεθαμένος. Αυτά τα λεπτά θα πάρουμε πίσω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο φίλος μας ο τραγουδιστής, θα σου πω, ήταν σατανιστής, δεν το ξέρεις αυτό? Το μάτι που τον έχει δει, σου στείλα στο Facebook, για πήγε να δεις, σου στείλα βίντεο στο Facebook, να δεις τι σατανιστής ήταν ο άνθρωπος αυτός. Κανένας από αυτούς που κάνανε μεγάλα ονόματα
5: δεν έγιναν αν δεν ανασπάστηκαν τον σατανά και τα κακά πράγματα. Hollywood, Ελλάδα, τα πάντα παντού. Δεν γίνανε, ναι, ανέβαιναν μεγάλες σκάλες εάν δεν ασπαζόταν τον σατανισμό. Αυτός. Λοιπόν,
0: λοιπόν, μου λες τώρα ένα λεπτό κεφαλό, γιατί θα με έχεις μπερδέψει. Μου λες, με μπερδεύεις τώρα. Πρώτον κύριο, μπερδευτήκαμε σε πάρα πολλά ποτάμια, ανοίξαμε πάρα πολλές τρύπες και δεν ξέρουμε ποια είναι η κάθε τρύπα. Λοιπόν, πρόσεξε να
5: δούμε.
0: Πάμε πίσω στον Τραμπ.
5: Ναι.
0: Αυτός ανακοίνωσε σήμερα και το παρουσίασε και στην τηλεόραση μου, ότι αν θα βγει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ξανά στις εκλογές και έχουμε τη δύναμη στο Σένετ και το Κόγκρες, άκουσε, ξέρουμε ότι θα βγει, αλλά άμα θα βγούμε και τα λοιπά, θα δώσω σε κάθε Αμερικανό πολίτη $5,000. Θα πάρω και εγώ, θα πάρεις και εσύ, θα πάρει και η κόρη μου, θα πάρει και η γυναίκα
5: μου. Αυτό το ξέρω από παλιά εγώ.
0: Εντάξει, λοιπόν, θα πάρουμε λεφτά. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής, ότι ναι, θα τα δώσει τα λεφτά. Αν βάλεις τόσα εκατομμύρια Αμερικανούς, ξέρεις πόσα trillions χρήματα είναι αυτά, πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά.
5: Ξέρεις πόσες γενναίες έχουν πληρώσει με το χαρτί γεννήσεώς του.
0: Ναι.
5: Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Το ξέρεις από κάτω από τη γη στα τουνέλια είχαν πλάκες στο χρυσάφι κρυμμένο.
0: Ναι.
5: Οι κακοί, οι καμπαλιστές.
0: Ναι.
5: Δεν τα ξέρεις αυτά. Πλάκες, τείχη, τουνέλια γεμάτα, χρυσάφι. Δεν τα ξέρετε, πρέπει να τα μάθετε όμως. Ο κάθε άνθρωπος που γεννιότανε τον εγγράφανε πως είναι πεθαμένος και παίρνανε το γεννητικό του χαρτί και το κάνανε ό,τι θέλανε. Αυτά τα καθάρματα που μας έφεραν στο σημείο που είμαστε σήμερα, αυτούς κυνηγάει ο πρόεδρος. Αυτοί μας καταστρέψανε, αυτοί οι Εβραίοι,
0: ναι,
5: που λένε ότι μας αγαπάνε. Δεν μας αγαπάνε, το κακό μας θέλουνε, ειδικά μας θέλουνε. Προσέρχονται κάθε μέρα για το κακό μας. Έχεις δει τι λένε όταν κάνουν γιορτή, ειδικότερα στη γιορτή του Χάνικα.
0: Δεν ξέρω
5: τι λένε. Να πάθουν οι Έλληνες, να πάθουνε, και είναι ζώα, και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Εμείς άμα σκοτώσουμε Έλληνα δεν πάμε στη φυλακή, αλλά άμα οι Έλληνες μας πειράξουνε πρέπει να τους κάνουμε κομμάτια. Τα έχεις διαβάσει αυτά?
0: Όχι, δεν τα έχω διαβάσει αυτά. Να μου τα στείλω, τα διαβάσω. Μου τα διαβάζετε αυτά πράγματα.
5: Ναι. Λέει κάποιος και φαρονί του αγγλικιά μου, υπάρχει και μια διαφορά. Ο Μαζουλάκης έχει μάνατζερ που τον έβαζε να κάνει όλα αυτά με τα φώτα. Όλες τις έχουμε δει τις φώτα Μαζονάκης. Ήταν ένα παιδί απλό και αγράμματο. Ναι.
0: Ο Μαζονάκης ήταν...
5: Επειδή ήταν αγράμματο. Ποιος ήταν μορφωμένος? Περίμενε να σου πω. Η Μαρινέλα ήταν μορφωμένη. Κορδελιάστρα ήταν. Τραγούδια και την άκουσε κάποιος και τη μάζεψε. Και αυτή η σατανίστρια ήταν.
0: Πώς τους κάνεις όλους σατανίστες, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Όχι, δεν τους κάνω εγώ. Όχι, συγγνώμη. Τα γεγονότα τους κάνουν, όχι εγώ.
0: Αλλά ο Μαζονάκης ήταν ένας καλός χριστιανός.
5: Ναι, ήτανε. Τι λες, μωρέ. Έγινε χριστιανός τον τελευταίο καιρό, έλεγε ότι εγώ πάω στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος, ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται στο Άγιο Όρος.
0: Έχεις σκυλάκι.
5: Έχεις σατανάδες έχουν στον Άγιο Όρος.
0: Στο Άγιο Όρος. Θα σ' ακούσει ο Ζουμής και θα αρχίσει να φωνάζει τώρα.
5: Δεν νοιάζει ο Ζουμής, ποιος είναι και ποιος είναι και τι θα πει ο Ζουμής. Εγώ μιλάω στην αλήθεια. Πήγανε άνθρωποι και τον είδανε τον σατανά. Και πήγε άνθρωπος και περπατούσε μέσα στο τούνελ του Αγίου Όρους και βρήκε μπροστά του τον σατανά. Τώρα τι λέμε.
0: Ναι. Ναι.
5: Τι λέμε. Δεν το είπε ένας άνθρωπος αυτό. Έχουνε πολύ πάει μέσα πάει όρος. Βγήκανε βιβλία και τα καταστρέψανε. Γιατί. Γιατί ήταν ένοχοι αυτοί εκεί πέρα. Εγώ δεν προσκυνάω παπάδες άγγελε. Εγώ προσκυνάω τον Κύριο Ιησού Χριστό μου, τον δημιουργό μου, όχι τους παπάδες. Όχι. Μακριά. Γεννήθηκα δίπλα στην εκκλησία. Ήμουνα παιδί του της εκκλησίας. Αλλά όταν κατάλαβα ότι ο παπάς ήταν παιδεραστής και μου έκανε ματάκια, αισθάθηκα μακριά. Εντάξει. Και ήταν και αρχιμανδρίτης. Κάτσε όνομα. Ο Κωνσταντόης.
0: Λοιπόν.
5: Ας πω και το όνομά του. Ήρθε στον Άγιο Γεράσιμο και τον έκαναν τόπι στο ξύλο οι μαύροι.
0: Ποιο ήταν το όνομά του, είπες?
5: Κωνσταντόης.
0: Ο Κωνσταντόης.
5: Ιάκωβος Κωνσταντόης. Εδεραστής ήταν.
0: Ο Κωνσταντόης από τα Αργοστόλη.
5: Ναι, από τα Αργοστόλη, αυτός. Δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Πού να ξέρω, εγώ τον ήξερα στα Αργοστόλη.
5: Μα είμαστε αθώοι τότε, Άγγελε, δεν ξέραμε. Εγώ όμως όταν τον έβλεπα και με κοιτούσε, λες και ήμουνα, αυτός ήταν γέρος και εγώ ήμουν κοριτσάκι και με κοίταζε.
0: Θα σου είναι όμορφο κορίτσι, να μην κοιτάξει τώρα και αυτός λιγάκι. Έλα, μα μην το κάνεις
5: έτσι
0: τώρα.
5: Όχι, να μην κοιτάξει.
0: Αμέσως, το μπάνι το κάνεις και παιδαραστή, δηλαδή πει σε κοίταξε.
5: Όχι, όχι.
0: Άμα είσαι ένα όμορφο κορίτσι, μικρό, ομορφούλικο και γλυκούλικο κοριτσάκι, να μην σε κοιτάμε.
5: Ήταν παιδεραστής, ήταν ιερομόναχος.
0: Δεν μπορώ να το πεις τώρα, να το πεις τώρα παιδεραστής, δηλαδή.
5: Λόγω
0: του ότι κοίταζε.
5: Ήταν ιερομόναχος, πρόσεξε τι σου λέω. Θα σου πω πολλές φορές. Ήταν ιερομόναχος.
0: Περιμένεις στη γραμμή να βγάλω τη ματά σου σου και να τη ρωτήσω. Να τη ρωτήσω ότι η Ευαγγελία μας αποκαλεί κάποιον που θα την κοιτάξει που ήταν νέα κοπέλα και ήταν ομορφούλα και κάποιος την κοιτάζει, είναι παιδαραστής.
5: Σε παρακαλώ, εγώ δεν είπα κάποιος, ένας ιερομόναχος που το παίζει αρχιμανδρίτης.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, μπορεί. Εντάξει, μπορεί.
5: Όχι,
0: εντάξει,
5: δεν είναι αυτή η περίπτωση δική μου. Δεν είναι η περίπτωση δική μου. Είχε όνομα ότι ήταν παιδεραστής.
0: Είχε το όνομα, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
5: Ναι. Αφού δεν τον
0: ξέρει. Ήτανε και στον Άγιο Γεράσιμο στη Νέα Υόρκη.
5: Ναι, στη Νέα Υόρκη και τον παγλαρώσανε στο ξύλο.
0: Όχι ρε παιδί μου.
5: Α, ναι.
0: Τέτοια πράγματα που μου λες. Αυτά είναι για ακρίους.
5: Εγώ τον ήξερα. Τον ήξερα πολύ καλά αυτό το άτομο. Εντάξει.
0: Και εγώ τον ήξερα που είχα πάει στη Νέα Υόρκη παλιά. Και μάλιστα μια φορά το ήξερα εγώ από το Αργοστόλι, γιατί πηγαίναμε στην εκκλησία του. Εκεί στην πλατεία που πηγαίναμε. Τέλος πάντων.
5: Παντού υπάρχουν τα πάντα, και στους Κεφαλονίτες και στους Κρητικούς και στη Μακεδονία, και παντού υπάρχουν παντού, γιατί κάποιος κάτι γράφει εδώ πέρα.
0: Ναι.
5: Ποιος είναι, ο Γιώργος το γράφει αυτό?
0: Τι γράφει ο Γιώργος?
5: Λέει παιδεραστής και κεφαλονίτης. Είναι σαν να λένε πόντιος και φούστη.
0: Ωμα! Τώρα θα πάρει φωτιά, θα πάρει φωτιά και ράξεις τώρα.
5: Αυτό υπάρχουν τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν. Αυτό που σου είπε.
0: Πάμε στα τηλέφωνα, θα τα πούμε.
5: Όχι, να πας να δεις το βίντεο που σου στείλα στο Facebook.
0: Θα τα δω.
5: Άντε πας.
0: Άντε, για χαρά.
5: Λοιπόν. Άντε,
0: γεια χαρά.
6: Άγγελε.
0: Θα με τρελάνει η Κεφαλονίτη σας σήμερα.
6: Κλείστηκε, ρε.
0: Εντάξει, δεν βαριέσαι.
6: Σε παρακαλώ.
0: Διαλέγε μου εσύ τι έχεις να μας πεις.
6: Εγώ δεν έχω. Δεν μπορώ να την ακούμε κάθε μέρα και μας λέει ιστορίες.
0: Δεν πειράζει, καλές και ιστορίες.
6: Ναι, δεν είναι καλές.
0: Ναι.
6: Πάει εδώ και 100 χρόνια πίσω να μας λένε ιστορίες. Όλοι τους.
0: Μάλιστα.
6: Τώρα πρέπει να πάμε μπροστά, όχι 40 χρόνια πίσω.
0: Για λέγε μου τώρα τι κάνουμε, πώς πας, όλα καλά, τι νομίζουμε τον Τραμπ, θα τα δώσεις τα 5 χιλιάρικα.
6: Δεν ξέρω.
0: Α.
6: Εύχομαι.
0: Εσύ είσαι στην Ελλάδα ή στην Αμερική?
6: Εγώ είμαι εδώ στο Holiday.
0: Α, στο Holiday, α, ωραία. Εσύ γειτονιά μας είσαι.
6: Έχω ψηφίσει 3 φορές τον Τραμπ.
0: Θα πάρεις 3 φορές επί 5 χιλιάδες. 15.000.
6: Και πάλι άμα τρέχει έτρεχε θα τον ψήφαγα.
0: Ψηφίζω
6: εγώ. Δημοκράτες δεν ξαναψηφίζω.
0: Ναι. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λες.
6: Ναι, γιατί. Ας την πλήστηνε σε παρακαλώ.
0: Έφυγε τώρα, τελείως.
6: Την αφήνεις και παρπαγίζει.
0: Έτσι να σας ανάψω και τα αίματα λιγάκι. Δεν βαριέσαι μόνο εντάξει.
6: Ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα τέτοια από αυτό, τι ελεύθερη γνώμη.
0: Λοιπόν.
6: Άντε, γεια σου.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. 707-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Σε αυτήν την εκπομπή πάντα ακούνται οι γνώμες όλων των ακροατών μας, όλων των ακροατών μας. Ελεύθερα μπορεί να εκφράσετε τη γνώμη σας. Εντάξει, πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται.
6: Αυτό.
5: Γιατί ο κύριος δεν του αρέσει, τι λέω, τι τον ενοχλεί, τι λέω εγώ.
0: Είσαι τραπικιά.
5: Να με κλείσεις, γιατί ποιος είναι αυτός που δίνει διαταγές. Άμα δεν του αρέσει, να αλλάξει κανάλι, πες.
0: Εντάξει, μπορεί, το γόρια πάρετε. Μη στενοχωριέσαι, εφόσον και αυτός είναι με το Τραμπ και εσύ είσαι με το Τραμπ. Πάμε στην άλλη γραμμή.
5: Ξέρω γιατί είναι με το Τραμπ.
0: Βεβαίως. Άντε, και είσαι και γειτόνισσα.
5: Δεν μπορεί κάποιος να λέει κλείστη είναι αυτή. Ποια είναι αυτή.
0: Δεν κλείνουμε κανέναν εμείς, πάμε καλά.
5: Ποια είναι αυτή.
0: Μη φοβάσαι. Άντε, για χαρά. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται.
7: Λοιπόν, στον αγαπητό ακροατή, η Θεσσαλονίκης έχει όλο το δικαίωμα να παίρνει τηλέφωνο. Σας παρακαλώ.
0: Βεβαίως, έχει το δικαίωμα.
7: Έχει όλο το δικαίωμα να εκφραστεί. Εδώ είναι ελεύθερη γνώμη. Δεν συμφωνούμε με όλα που λέει, αλλά είναι πολύ ευχάριστη.
0: Εντάξει, μια χαρά τα λέει.
7: Λοιπόν, σχετικά με τον ακροατή που ψήφισε ο Τραμπ τρεις φορές, όπως και εγώ, και βεβαίως είπε αν ήταν υποψήφιος φορά θα τον ψήφιζε. Να σας πω πώς μπορεί ο Τραμπ να ξαναγίνει πρόεδρος.
0: Το
7: 28.
0: Α.
7: Λοιπόν, ακούστε.
0: Ακούμε.
7: Το σύνταγμα το αμερικανικό είναι σαφέστατο. Δεν μπορεί κάποιος να εκλαγεί πάνω από δύο φορές ως πρόεδρος. Δεν είπε δεν μπορεί να διετελέσει. Δεν λέει το σύνταγμα δεν μπορεί να διετελέσει πάνω από δύο θητείες ως πρόεδρος, λέει δεν μπορεί να εκλαγεί πάνω από δύο φορές ως πρόεδρος. Δηλαδή, θεωρητικά...
0: Μίλα Γιώργο
7: τώρα,
0: και επιστρέφω. Μίλα και επιστρέφω, μίλα.
7: Ναι, μιλάω τώρα υποθετικά. Φανταστείτε τώρα. Γιατί ο Τραμπ τους κάνει πλάκα, γιατί ακόμα και μέσα στο γραφείο ο Βαλ μοίραζε σε κάποιους δημοκρατικούς όπως τον Σούμερ καπέλα που λέγανε Τραμπ 2028. Και να αυτοί. Έχουμε εκλογές το 28. Υποψήφιος πρόεδρος, υποθετικά μιλάω τώρα. Υποψήφιος πρόεδρος, J.D. Vance. Υποψήφιος αντιπρόεδρος, Donald Trump. Κερδίζουν τις εκλογές. Τις εκλογές του 28 το Νοέμβριο τις κερδίζει υποψήφιος πρόεδρος J.D. Vance. Τι γίνεται. Από την ημέρα εκλογών του Νοεμβρίου, η οποία πέφτει πάντα την Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου, έτσι μπορεί να είναι μεταξύ Νοεμβρίου 2 με Νοεμβρίου 8, έτσι το 2028 ό,τι ημέρα πέφτει, ας πούμε 5 Νοεμβρίου, μέχρι 20 Ιανουαρίου που είναι η ημέρα της ορκομοσίας, αυτή η ημέρα δεν αλλάζει, η ημέρα της ορκομοσίας είναι 20 Ιανουαρίου. 6 Ιανουαρίου μετρούνται οι εκλέκτορες στο Καπιτόλιο από το Κογκρέσο. 20 Ιανουαρίου είναι η ημέρα ορκομοσίας. Έτσι, κάποτε, κάποια μέρα πριν τις 20 Ιανουαρίου, πριν την ορκομοσία, έστω και μία μέρα πριν, παρετείται ο J.D. Vance από πρόεδρος, ψηφισμένος πρόεδρος, και ποιος γίνεται τώρα ο πρόεδρος, ο ψηφισμένος αντιπρόεδρος. Έτσι παίρνει τον όρκο 20 Ιανουαρίου ο Donald Trump. Και βεβαίως ο Donald Trump έχει το δικαίωμα να διαλέξει όποιον θέλει μετά ως αντιπρόεδρο. Δεν πρέπει να είναι κάποιος πολιτικός, μπορεί να είναι ένας επιχειρηματίας όπως είχε κάνει ο Φόρτ. Μετά που παραιτήθηκε ο Νίξον, ανέλαβε ο Φόρτ και ο Φόρτ επέλεξε τον Ροκφέλλερ τον Έλσον, τον επιχειρηματία, ως αντιπρόεδρο. Έτσι ο Τραμπ γίνεται πρόεδρος 20 Ιανουαρίου και παίρνει τον όρκο.
0: Αυτό,
7: και ακόμα,
0: Γιώργο,
7: και μετά τις 20 Ιανουαρίου, μπορεί και τη μέρα μετά, 21 Ιανουαρίου, να πάρει τον όρκο ο J.D. Vance ως πρόεδρος και 21 Ιανουαρίου να παραιτηθεί, να γίνει πρόεδρος ο Τραμπ, από αντιπρόεδρος που λέμε, και μετά επιλέγει όποιο θέλει, ακόμα και τον J.D. Vance ως αντιπρόεδρο. Να πως μπορεί να γίνει ο Τραμπ πρόεδρος μετά τις εκλογές του 2028. Mm. Δεν το σταματάει κανείς. Αυτό πρέπει να πω, Άγγελε.
0: Yes,
7: το Αμερικανικό
0: Γιώργο,
7: Σύνταγμα το επιτρέπει.
0: Αλλά
7: στο
0: Γιώργο, το ίδιο πράγμα προσπάθησε να κάνει και ο Ομπάμα, θυμάσαι. Στην οκταετία του Ομπάμα.
7: Ο Ομπάμα είχε τρίτη θητεία, Άγγελε.
0: Είχε τρίτη θητεία.
7: Η θητεία Biden ήταν θητεία Ομπάμα.
0: Ναι, αλλά δεν
7: ο Biden ήταν ανίκανος. Όχι για προεδρία. Ο Biden είναι ανίκανος να πάει και στην τουαλέτα.
0: Ναι. Λοιπόν,
7: και νομίζω κάποιοι ότι ήταν πρόεδρος. Ξυπνούσε η ώρα 11 το πρωί και μετά σχόλιαζε η ώρα 3 το μεσημέρι να πάει για απογευματινό ύπνο. Και μετά ξαφανιζότανε. Έδινε τέτοιες στον τύπο που λέμε ερωτήσεις απαντήσεις, σας θα τη λέξει τώρα. Λοιπόν,
0: ναι.
7: Μια φορά το εξάμηνο.
0: Ναι.
7: Απαντούσε σε ερωτήσεις από τον τύπο. Συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Μια φορά το εξάμηνο. Ο Τραμπ σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι.
7: Και τι ερωτήσεις? Εχθρικές. Εχθρικές ερωτήσεις. Μια ερώτηση προχθές. Θα ρίξεις ατομική, έτσι, πυρηνική βόμβα στο Ιράν? Μια ηλίθεια. Τον ρωτάει μέσα στο γραφείο ο Βάλ. Και τι τα απαντάει, πιο βλακώδης ερώτηση δεν το έχω ακούσει τι τα απαντάει. Αν ρίξω πυρηνική βόμβα στο Ιράν, να τι ερωτήσεις τον κάτω. Και
0: ναι.
7: στην πανδημία, προεκλογικά τότε το 20, ήδη είχε αρχίσει η πανδημία, η ερώτηση στον Τραμπ, πώς νιώθεις που σκότωσες 300.000 κόσμο. Ερώτηση στον υποψήφιο Biden. Όταν έβγαινε από μαγαζάκι που πήγε παγωτό, τι γεύση παγωτό πήρατε, κύριε Biden? Να ερωτήσεις που κάνανε τους δύο ανθρώπους. Πώς νιώθεις που σκότωσες 400.000 Αμερικανούς, δηλαδή σαν να τους σκότωσε ο Τραμπ, δηλαδή επειδή ήταν πρόεδρος στην αρχή της πανδημίας, και μετά καταλάβαμε για την πανδημία από τον Φάουτσι, τι εστί πανδημία. Λοιπόν, ποιος την έφερε την πανδημία μόνο και μόνο για να ρίξει τον Τραμπ? Και τι ερώτηση κάνετε, το πάετε? Τι φτιάξει παγωτός τρώτε? Αυτή είναι, Άγγελ.
0: Μάλιστα.
7: Και ο Ομπάμα, το καλό είναι ο Ομπάμα, όταν είχε δώσει συνέντευξη πριν λήξει η θητεία του, είπε «Μακάρι να υπήρχε κάποιος τρόπος υπογείως να κυβερνούσα τρίτη θητεία». Το είπε αυτό ο Ομπάμα σε συνέντευξη.
0: Ναι, το άκουσα. Το είχα...
7: Και το έκανε. Να πως το έκανε και κλέψα τις εκλογές του 20. Ένα πράγμα να ξέρετε όμως. Σχετικά με τις εκλογές του 20 έρχονται συλλήψεις τον επόμενο μήνα.
0: Μάλιστα.
7: Τον Οκτώβριο, το μήνα πριν τις μεθοπρόσωπες εκλογές. Έρχονται συλλήψεις.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν,
7: αυτό, Άγγελε.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω.
7: Και την Κεφαλονίδη σας, σε αγαπάμε.
0: Άκου, Κεφαλονιά. Γιώργο, άμα θα πάω να δω τον Τραμπ που θα κατέβει κάτω, θα έχω και την Κεφαλονίδη σε δίπλα μου. Τη είπα θα κάνει...
7: Αυτή αν και λέτε σκληρό καρύλι.
0: Είναι σκληρό καρύλι, δεν λες τίποτα. Είναι εκεί δίπλα με, εκεί στον Τραμπ δίπλα.
7: Το ξέρω. Δίπλα στο West Palm Beach είναι εκεί.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Είπα στη μαντά σου να μου πει...
7: Η φιλενάδα σου, ναι, το έγραψα στο chat.
0: Γεια!
7: Έγραψα στο chat, Άγγελε. Για φέρντα μια μέρα στο στούντιο τη φιλενάδα σου, να δούμε τη φάσα της, τι θα φορέσει,
0: ξέρεις,
7: αν κάτι σταυροπόδι σαν την κούλα, συγγνώμη, σαν τον κούλι.
0: Ξέρεις τι μου είπε?
7: Τι?
0: Όχι στον αέρα. Της λέω, μωρή, της λέω, έχεις ωραία φωνή και ο κόσμος σε πάει. Προπαντός,
7: ναι, ναι, ναι.
0: Και μου λέει, και τους λέω, πρέπει να αρχίσω να σε εμφανίζω στο παραθυράκι δίπλα μου. Να βγαίνουμε μαζί στην τηλεόραση.
7: Ναι.
0: Και πρέπει να είσαι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, ξέρεις, σε εξόμπομπα. Πολύ όμορφη. Και ναι. Ξέρεις, γυρίζει και μου λέει, θα σε χωρίσει η γυναίκα σου.
7: Δηλαδή,
0: ναι, και τα ακούει και η γυναίκα μου και η κόρη μου και λέει: έχει μεγάλη πλάκα αυτή, λέει. Πολύ μεγάλη. Και μου λέει: ναι. Δεν μου λες πώς με θέλεις, τι χρώμα να είμαι, σαν την ωραία Ελένη που είναι μαύρη. Όχι, μπορεί, τη λέω: ωραία Ελένη μαύρη. Σε θέλω να σε νιμίδα, τη λέω. Ωραία. Θα είσαι φτιαγμένη και θα μιλάς και θα απαντάς. Ναι. Το δουλεύω αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Το δουλεύω.
7: Μάνο, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε δεν έχει σκοπό να είναι υποψήφιος το 28.
0: Και ποιος θα πάει.
7: Το Μάρκο Ρούμπιο,
0: ποιος θα πάει υποψήφιος.
7: Προς τον παρόν προηγείται.
0: Και θα απαντάς. Ναι. Το δουλεύω αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Το δουλεύω.
7: Μάνο, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε δεν έχει σκοπό να είναι υποψήφιος το 28.
0: Και ποιος θα πάει.
7: Το Μάρκο Ρούμπιο,

0: το ΕΡΤΟ και όλα τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Χάβαρντ που πήγε έχουν εξαφανιστεί. Το αληθινό πιστοποιητικό γεννήσεως του Ομπάμα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, δεν
0: γιατί υπήρχαν πλαστά πιστοποιητικά γεννήσεως ιδίως από τη Χαβάη και κάποιοι αναλυτές σαν εμάς τα εξέτασαν, ναι, και είδαν ότι το πιστοποιητικό γεννήσεως από τη Χαβάη που χρησιμοποίησε ο Ομπάμα, δηλαδή να δείξει ότι είναι Αμερικανός, γιατί ο Τραμπ τότε ήταν ο μεγάλος που, το πιο μεγάλο όνομα που αμφισβητούσε αν είναι Αμερικανός ο Ομπάμα, βρήκανε το πιστοποιητικό γεννήσεως που χρησιμοποίησε ο Ομπάμα και το σύγκριναν με ένα άλλο που ήταν ακριβώς το ίδιο και είχαν αλλάξει μόνο το όνομα. Και το όνομα των γονέων.
1: Ναι.
0: Στο Χέρτο λεγόταν το επώνυμο του Ομπάμα και κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν Αμερικανό, δεν γεννήθηκε στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έτσι, βάσει Αμερικανικού συντάγματος, δεν μπορεί να γίνει πρόεδρο άμα δεν έχει γεννηθεί στην Αμερική.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και βεβαίω ούτε αντιπρόεδρο.
1: Μονάχα μπορεί να γίνει δημοτικό σύμβουλο ή να γίνει δήμαρχο σε μια μικρή περιοχή.
0: Μπορεί να γίνει και βουλευτή, Άγγελε. Υπάρχουν βουλευτέ που δεν έχουν γεννηθεί στην Αμερική.
1: Ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, όπως αυτή από τη Σομαλία.
1: Γιώργο, περίμενε στη γραμμή για να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να κάνω τη διαφημίση μου. Λοιπόν, αύριο βράδυ, Παρασκευή, θα είναι εδώ 11 του μηνός η Κωνσταντίνα από τη Νέα Υόρκη μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη στο Γεύση Ρέστορ. Θα έχουν ένα φανταστικό ωραίο κέφι όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή. Πάρτε τηλέφωνο και κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 727-505-0034. Παραπάνω. Ο Γιάννης, ο διευθύντης και οι βούλες σας περιμένουν. Πολύ πολύ ωραίοι ανθρώποι, ξέρετε, με το χαμόγελο, με την εξυπηρέτηση, με τα φαγητά. Ρε, είχε κάτι αστακούς. Πού τους βρήκανε? Πολύ, Γιώργο, κάτι αστακούς. Λες και ήταν από την Βοστόνη. Γιατί εσύ
0: εδώ πάνω εμείς τι να κάνουμε, Άγγελε? Αυτό είχε καταραμένει. Τι να κάνουμε?
1: Λοιπόν,
0: μόνο αστακό μπορούμε να πάμε.
1: Για ετοίμαστε λοιπόν για αύριο το βράδυ. Παρασκευή, 727-505-0034 ή στο Γεύση Ρέστορα, 11 του μηνός. Και είναι και η επέτειος. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Αύριο είναι, ναι, η θλιβερή επέτειος της 11 Σεπτεμβρίου.
1: Η μαύρη επέτειος της 11 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ερώτησε μαντάσου σου σχετικά να μου πει. Αλλά εκεί κάπως μπερδευότανε, διότι εσυχίστηκε σήμερα.
0: Γιατί?
1: Αν την καταλάβετε, εγώ την κατάλαβα. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να πει την αλήθεια.
0: Mm.
1: Δηλαδή προσπαθεί να μου τα κρύψει και να... Δηλαδή έτσι πάει. Το Ισραήλ πέταξε τους Άγγλους από το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Έξω. Κλείνει και τις πρεσβείες και τα προξενία και τα πάντα. Αντί get out. Πάμε και έξω. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Αυτό κάτι θα συμβεί εκεί κάτω.
0: Όχι, οι Εγγλέζοι κάνει μια κίνηση μαζί με τους Γάλλους και μια άλλη χώρα να μην έχουν πάρε δώσε με τους άπικους Εβραίους της Δυτικής Όχθης.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αυτό είναι κάτι σαν ρατσιστικό.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του Ισραήλ, η πολιτική εκεί κρατήστηκαν, εννοείται.
1: Τους πετάξαμε την Ιερουσαλήμ έξω.
0: Ναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν σήμερα τα έβαλε με τη Γαλλία.
0: Mm.
1: Ποιος ο λόγος?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, τα έβαλε άσχημα με τη Γαλλία ο Ερντογάν και της λέει... Θα έρθω διανυχτός και στη Γαλλία. Εγώ το έλεγα, προχτές δεν το έλεγα ότι θα πάει σε όλη την Ευρώπη αυτός ο τρελός? Να, τα λέει τώρα ο ίδιος. Κοίτα,
0: όλα αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση, Άγγελε.
1: Λες.
0: Όλα του Ερντογάν είναι για εσωτερική κατανάλωση. Έχει πρόβλημα εσωτερικό με τους, γιατί έχει βάλει τον μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο στη φυλακή,
1: mm-hmm,
0: τον Εκρέμη Μάμογλου, τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης,
1: ναι.
0: ο οποίος ας πούμε ελέγχει το μισό πληθυσμό ας πούμε της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα η Τουρκία είναι απολύτως διχασμένη εδώ και χρόνια. Δηλαδή είναι αυτοί που υποστηρίζουν τον Ερντογάν και αυτοί που είναι πολύ, όχι δεν τον υποστηρίζουν,

0: είναι πολύ αντίθετη του Ερντογάν, με τον Ερντογάν.
1: Λοιπόν,
0: έτσι έχει τον απόλυτο διχασμό αυτή τη στιγμή η Τουρκία από πλευράς γεωπολιτικής.
1: Μίλησα με την κλινική Γιώργο, γιατί ξέρω κάποιους γιατρούς από εκεί μέσα που πήγαν το Μαζονάκι σε αυτό το νοσοκομείο. Είναι ιδιωτικό το νοσοκομείο. Ο γιατρός δεν μπορούσε να κάνει, οι γιατροί μας δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα με το Μαζονάκι, και από πρώτο χέρι γιατρό μου είπαν, Άγγελε, φως φανάρι, ήταν χρήσης ναρκωτικών, κοκαίνης. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Εδώ και έναν χρόνο πάλι μας έχει ξαναπάρει τηλέφωνο. Το θυμάσαι που είχα πει για τον Μαζονάκη ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και τέτοια πράγματα στον Άρτο. Είχαμε πει
0: πάλι. Πολλοί από αυτούς τους αγωνιστές έχουν άγγελε λοιπόν, για διαφορετικούς λόγους.
1: Yes. Λοιπόν, και είχε βγει και ήταν στην δεκτή. Τι έγινε. Αλλά εντάξει, γλίτωσε. Αλλά αυτή τη φορά όμως δεν γλίτωσε. Διότι πάντα, όπως και σήμερα, αύριο έχουμε μια κηδεία, κυρίες και κύριοι. Και το παράξενο είναι το εξής, ότι αυτός που πέθανε ο τάπος πριν έχει ίδια ηλικία με τον Μαζονάκη, 54 ετών. Και πέθανε από εγκοπή καρδιάς. Από το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, μεγάλη χρήση ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Και ο Μαζονάκης, τι να πω, έχει αυτό το πρόβλημα. Και δεν θέλουν τώρα εκεί κάτω να πούνε ήταν λέει με το Θεό, ήταν χριστιανός. Πολύ, και εγώ πίσω αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν ο άνθρωπος της εκκλησίας μας. Αλλά δυστυχώς όμως δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι γι' αυτό πάντα εγώ δίνω μεγάλη μάχη εδώ πέρα και λέω ότι ρωτήστε αυτούς οι οποίοι ήταν χρήστες ναρκωτικών και κοκαίνης. Γεμίζουν πόσα παιδιά έχουν πεθάνει από AIDS.
0: Ο γιατροδικαστής θα δείξει τίποτα.
1: Ναι, θα τα ρίξουν όλα.
0: Ένα ακόμα. Ο Μάνος ο Ιωάννου γράφει για τον Ερντογάν γιατί παίρνουμε τις φρεγάτες γαλλικές. Αυτό είναι εδώ και καιρό, Μάνο. Η καινούργια είδηση είναι, πριν χθες νομίζω, ότι παίρνουμε τώρα δύο ιταλικές φρεγάτες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό με τις γαλλικές είναι, περχαρά, είναι παλιά είδηση. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος τώρα να ξεσυμπαθεί ο Ερντογάν γι' αυτό, αλλά η καινούργια είδηση είναι ότι παίρνουμε τώρα δύο ιταλικές φρεγάτες, επιπλέον. Έπεσε, Άγγελε, πάντως εγώ λέω ο ιατροδικαστής να δείξει αν υπήρχαν
1: κάποιες απαγορευμένες. Όλα θα βγουν στη φόρα, δεν αποκλείεται. Αλλά ξέρεις τώρα υπάρχει κατανάλωση, ποιος θα πει τα χειρότερα ή θα πει τα καλύτερα για το Μαζονάκη, γιατί είναι πολύ...
0: Δηλαδή, όπου και... Σεβασμός στον νεκρό όμως,
1: εγώ ένα πράγμα, εγώ έκανα...
0: Σας παρακαλώ, παιδιά,
1: εγώ έκανα ένα... και χτες έβαλα τα γούτια και σήμερα και αύριο ένα αφιέρωμα. Μου αρέσει τα τραγούδια του. Αλλά δεν είπα, ας πούμε, το πως βγαίνει στην Ελλάδα, «Ω, ήταν έτσι, ήταν να βγει και η κεφαλίτσα και μου λέει, ήταν σατανιστής αυτός». Δεν ήταν σατανιστής. Και μάλιστα εγώ είχα σκόπευα να τον φέρω εδώ πέρα στην Φλόριντα, γιατί πάντα μου λέει, «Ρε Άγγελε», μου λέει, «βοήθη με σέμε», μου λέει, «να έρθω στη Φλόριντα». Και ένα πράγμα του είπα και το λέω στον αέρα. Το πρόβλημα δεν είναι να σε φέρω στη Φλόριντα ούτε τα λεφτά. Το πρόβλημα είναι η βίζα. Και για να πάρεις τη βίζα στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα για πάρα πολλούς καλλιτέχνες και τραγουδιστές, Γιώργο. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις βίζες? Κατάχρηση ναρκωτικών. Παλιά σου λέγανε αν είσαι κομμουνιστής. Τώρα δεν σου λένε αυτό, σου λέει για ναρκωτικά. Κοίταξε τι έπαθε, κοίταξε τι έπαθε τώρα ο Κωνσταντίνος, πώς το λένε ο τραγουδιστής αυτός, ο Φαντάσης, είναι καλός τραγουδιστής, πολύ καλός, πήγε στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Μετά από τα αποσφήνους πήγαινε όλοι κατευθείαν στην Τουρκία, στο Κωνσταντίνο, και έκανε μία συναυλία με την Τουρκάλα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ωραία συναυλία με την Τουρκάλα, αλλά ρέμος υπόθεση. Ναι. Ήδη ακριβώς παράσταση και το κατακρίνανε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό, τι δουλειά έχεις να πας στην Τουρκία τη στιγμή που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα? Τι είπα να πεις, ότι είπα να δώσω
0: τα χέρια μας? Μιλήσατε για το ρέμο, γιατί κάποιος νομίζω είπε στην γραμμή.
1: Θα σου πω, να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Πιάνουν το ρέμο και τον πάνε φυλακή. Όχι, συγγνώμη, πάνε τον Αργυρό στην Τουρκία. Δεν τα έλεγε κανένας αυτό στα νέα. Εγώ τα παρουσίασα από το τουρκικό κανάλι. Τον πιάσανε με χειροπέδες, τον πήγαλα μέσα. στη Κωνσταντινούπολη, μαζί με όλη την ορχήστρα, τη στιγμή που γινόταν η συναυλία. Τους πιάσανε και τους πήγανε μέσα.
0: Τον Κωνσταντίνο... Ήταν διεθνή είδηση, Άγγελε.
1: Ναι, τον Κωνσταντίνο Αργυρό όμως τον αφήσανε ελεύθερο. Διότι το εμπόριο και τη χρήση κοκαίνης γινόταν από την τραγουδίστρια, με αρχηγό την τραγουδίστρια και όλους τους καλλιτέχνες εκεί πέρα, τους μουσικούς. Έτσι γύρισε στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός και δεν έγιναν ούτε μηνύσεις ούτε να του κάνουν κανένα τέτοιο πράγμα. Ήταν και στα νέα, ήταν διεθνώς ειδήσεις αυτή. Τέλος πάντων, ένα πράγμα θα να πω ότι για τους καλλιτέχνες, εάν είστε κρίσης ναρκωτικών, μη σκοπεύετε να έρθετε στην Αμερική. Υπάρχουν πλέον τώρα ντοκουμέντα για τους πάντες και τον πάνω στην Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπουμε το ημικρέσιο και η πρεσβεία έχει αγριέψει στην Ελλάδα. Πολλά άτομα θέλουν να έρθουν στην Αμερική, δεν μπορούν να έρθουν όμως, ούτε για τουρίστες, Γιώργο. Όσο για τον Ερέμο, πήγε και έδωσε στην αυλία και λέει υπέρ της Τουρκίας, υπέρ. Στη Φλόριντα που ήρθε που τον διαφήμισα και πήρε και καλά λεφτά, είχε αποτυχία ο Ρέμος. Να φανταστεί στο Μαϊάμι, το καζίνο άνοιξε στο Φλόριντα τις πόλεις και λέει βάλτε τους Αμερικανούς να φαίνεται ότι έχει κόσμο. Να μπουν μέσα. Δεν πουλήθηκαν τα εισιτήριά του. Και ο λόγος διότι αυτός ο άνθρωπος η συμπεριφορά ήταν υπέρ της Τουρκίας.
0: Τώρα είπε... Είχατε πει κάτι χθες
1: ναι.
0: για το Ρέμο. Ένας ακροατής είπε ότι ήταν κάτι σχέση θαυματής του Κεμάλ, κάτι τέτοια από τη Θεσσαλονίκη. Το Ρέμος γεννήθηκε στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Ο Κεμάλ γεννήθηκε λίγο έξω από το Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Χρυσαυγή ήταν το όνομα του χωριού. Ένα, μιλάμε φτώχεια καταραμένη τέτοιο χωριό. Λοιπόν, εκεί γεννήθηκε ο Κεμάλ. Τώρα τι σχέση... Ο Ρέμος δηλαδή αν τα σύγκρινε αυτά έχει κάποια τουρκολάγνια και τα λοιπά δεν γνωρίζω. Πάντως αυτή είναι η σύγκριση που ήθελα να πω μετά τη χθεσινή συζήτηση που είχατε με έναν από τους ακροατές που πήρε τηλέφωνο. Γιατί και οι δύο γεννηθήκανε σε μία, στην ίδια περιοχή, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
1: Είναι όπως Γιώργο, αυτή η καλλιτέχνη θα σου πω κάτι.
0: Τουρκόφελος είναι ο Ρέμος δεν ξέρω.
1: Ότι είναι υπέρ της Τουρκίας είναι.
0: Σεντούριε, σε παρακαλώ, γράφει τώρα ο Σεντούριος, Άγγελε, ότι οι Τούρκοι έχουν ετοιμάσει 1.200.000 στρατό. Θα το ξέραμε αυτό. Οι δορυφόροι μας το λένε αυτό.
1: Θα σου πω, Γιώργο.
0: Να γράφει να επιτεθούν, συγγνώμη, Άγγελε, να επιτεθούν ταυτόχρονα, λέει, Ρόδο, Καστελόριζο, Χίο, Μυτιλίνη, Κρήτη και Κύπρο. Και στην Κύπρο θα έχουν συγκεντρώσει, λέει, να εισβάλλουν στην ελεύθερη Κύπρο.
1: Γιώργο.
0: Όχι. Η μόνο μου επιφύλαξη είναι το Καστελόριζο. Γιατί το μόνο που φοβάμαι είναι να έχει συμφωνήσει ο Μητσοτάκης, εντάξει, να έχει συμφωνήσει ο Μητσοτάκης, λοιπόν, σας δίνουμε την ΑΟΣ Καστελορίζου.
1: Λοιπόν, κοίταξε.
0: Και μιλάμε για δισεκατομμύρια μίζα, αν γίνει κάτι τέτοιο. Και για να πάρουν την ΑΟΣ Καστελορίζου, λέτε εντάξει. Ας εισβάλλουμε στο Καστελόριζο και είναι δικό μας και αυτομάτως παίρνουμε τα ως Καστελόριζο.
1: Λοιπόν, Γιώργο.
0: Αυτό μόνο φοβάμαι. Κανένα άλλο νησί.
1: Όχι. Δεν γίνεται τίποτα. Νησί. Αυτά που λένε.
0: Σιγά που θα εισβάλλουν οι Τούρκοι στην Κρήτη. Σοβαρολογούμε.
1: Αυτά.
0: Στην Κρήτη.
1: Αυτά
0: που... Στην Κρήτη.
1: Σιγά.
0: Θα τους ξεσκίσουν οι κριτικοί όπως κάναν τους Γερμανούς.
1: Καλά. Γιώργο, υπάρχει η λεγόμενη νέα ψηφιακή προπαγάνδα. Βγαίνουν οι Τούρκοι και φτιάχνουν στο AI, με το AI, χιλιάδες στρατό, όπλα, να, αυτά τα καράβια εδώ πέρα από τα πολεμικά, με την ελληνική σημαία και τα ελικόπτερά μας και τα αεροπλάνα μας τα πολεμικά, δεν τα έχει η Ελλάδα. Εγώ τα φτιάξα, Γιώργο, όπως ξέρεις πολύ καλά. Και το κάνω και εγώ και το βάζω, εκείνη τη στιγμή που το NTV παρουσιάζει τέτοια πράγματα, της λέω, έλα στο Αιγαίο να μας πιάσεις. Και βάζω και το όνομά μου από κάτω. Έλα να με πιάσεις στο Αιγαίο. Θα σας εξαφανίσουν γιατί ανοιχτό σου λέω. Κοιτάξτε το στόλο που έχω. Προπαγάνδα είναι αυτή. Είναι όπως είπα και στην πατάσου σου, είναι φαντασία δικιά μου. Εγώ φαντάζομαι, φτιάχνω καράβια, έχω γεμίσει το Αιγαίο όλο πολεμικά καράβια. Ένας που τα βλέπει και λέει, κοίταξε ρε, βρε τι στρατό έχει η Ελλάδα. Μπορώ να κάνω multiply το στρατό σε 5 εκατομμύρια. Και τι έγινε λοιπόν. Αλλά στην τελική όμως φάση... αν πραγματικά γίνει πόλεμος, όπως είπα στη μαντάσου σου, η Ελλάδα θα είναι που θα νικήσει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ας μην ξεχνάμε τους 300 Σπαρτιάτες. Γιώργο, ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει. Ναι. Το τζιν αυτό υπάρχει στον Έλληνα. Δεν έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι, ο Freedom γράφει, μπα δεν νομίζω να έχει συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Freedom είπα, φοβάμαι, γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, διεκδικήσει την ΑΟΣ που μας έδωσε το 1982 τα Ηνωμένα Έθνη, εντάξει, μέσω του δίκαιου της θαλάσσης, πρέπει να στον ΟΗΕ να κάνουμε το αίτημά μας, όπως έχει πει ο καθηγητής Καριώτης, σε αυτή την εκπομπή μάλιστα πριν χρόνια,
1: ναι,
0: να κάνουμε το αίτημά μας και να ανακηρύξουμε ΑΟΣ ανατολικά της Κρήτης, νοτίως του Καστελορίζου, στην πώς λέγεται, λεκάνη Ηροδότου λέγεται, από ό,τι καταλαβαίνω, νοτίως του Καστελορίζου,
1: yes.
0: Το οποίο ενώνει την ελληνική ΑΟΣ με την κυπριακή ΑΟΣ. Δεν το κάνουν. Ούτε ο Τσίπρας το έκανε, κανένας δεν το έκανε. Ούτε ο Μητσοτάκης τώρα το κάνει. Και απλώς αυτό που φοβόμαστε είναι οι Τούρκοι να καταλάβουν εκείνο το νησί. Αυτό φοβόμαστε. Γιατί οι Τούρκοι ανοιχτά λένε θα το κάνουν και εμείς μιλάμε για ασπίδα του Αχιλλέα, όπου οι Ισραηλινοί λένε όχι. Οι Έλληνες πολιτικοί σας λένε ψέματα ότι θα έχουν τον κωδικό.
1: Ναι, αλλά
0: και μάλιστα
1: όμως
0: ο Δένδιας βγήκε εχθές ή προχθές και είπε δεν παίρνουμε την ασπίδα του Αχιλλέα αν δεν έχουμε τους κωδικούς. Όταν λέει το Ισραήλ δεν θα δώσουμε την Ελλάδα τους κωδικούς.
1: Μα το Ισραήλ όμως
0: ο Δένδιας βγαίνει και λέει δεν παίρνουμε την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχουμε τους κωδικούς, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Αλλά όμως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε προχθές, την προηγούμενη μέρα έλεγα εγώ και μαζί σου μιλάγαμε και λέω δεν θέλουμε τίποτα, να πάνε να πνιγούν το Ισραήλ και οι Εβραίοι που θα μας δώσουν, λέει, την ασπίδα του Αχιλλέα χωρίς κωδικούς. Θα τους κάνουμε τι? Αυτοί θα έχουν το κοντρόλ. Και άμα που είναι το 80% όλοι εναλλήλου των Εβραίων και που είναι αυτοί, άντε πνιγείτε,
0: ναι,
1: θα εξαφανίσουν την Ελλάδα, μπήκετε Τούρκοι μέσα και θα σπαταλήσουμε 6,5 δις τρίλιος, πόσα είναι εκεί πέρα που what.
0: 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 4 εκατομμύρια δολάρια πάνω κάτω.
1: Λοιπόν, και την άλλη μέρα βγήκε στην τηλεόραση, στο Euro News από το Ισραήλ και είπε «Νο, μόλις ολοκληρωθούν, λέει, οι συνθήκες και υπογραφές, θα πέσουν όλοι οι κωδικοί, δεν ανήκουν στο Ισραήλ, ούτε στις μυστικές μας υπηρεσίες, ανήκουν στην Ελλάδα και στον ελληνικό στρατό».
0: Ναι.
1: Το είπα.
0: Ο Γιάννης γράφει,
1: το
0: δηλαδή
1: είπα,
0: κύριε Γιώργο, θα καταλάβουν έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολιτική ένωση.
1: Yes.
0: Έτσι, εάν ο Τούρκος κάνει εισβολή στο Καστελόριζο, ούτε τον ενδιαφέρει, ούτε τον Γερμανό, ούτε τον Γάλλο, ούτε τίποτα. Μπορεί να κάνουν μια ανακοίνωση από το προεδρικό τους μέγαρο να φύγει ο Τούρκος τώρα. Τίποτα άλλο. Δεν είναι πολιτική ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Και μάλιστα ήταν μεγάλο λάθος της Ελλάδος να μπει στην νομισματική ένωση. Για να έχεις μια νομισματική ένωση είναι υποχρεωτικό να έχεις δύο άλλες ενώσεις. Πολιτική ένωση και δημοσιονομική ένωση.
1: Mm.
0: Εδώ στην Αμερική, Άγγελε, έχουμε και τα δύο και τα τρία. Πολιτική, δημοσιονομική και νομισματική. Δημοσιονομική ένωση σημαίνει ότι ο Άγγελος μένει στη Φλόριδα. Εγώ μένω στη Μασαχουσέτη. Όταν και οι δύο συνταξιοδοτηθούμε, θα παίρνουμε και οι δύο σύνταξη από το ίδιο σημείο, στη Washington DC. Αυτό σημαίνει δημοσιονομική ένωση. Όταν υπάρχει ένα εμπορικό έλλειμμα της Μασαχουσέτης, της Φλόριδας, της Καλιφόρνιας, είναι ένα το εμπορικό έλλειμμα. Είναι αμερικάνικο το εμπορικό έλλειμμα. Εμπορικό έλλειμμα Αμερικής, όχι Μασαχουσέτης, όχι Νέας Υόρκης, όχι Φλόριδας. Στην Ελλάδα όμως είναι διαφορετικά. Το εμπορικό έλλειμμα είναι ελληνικό, της Ελλάδος. Το εμπορικό πλεόνασμα είναι της Γερμανίας. Σχετικά με τις συντάξεις, ο Γερμανός παίρνει σύνταξη από το Βερολίνο. Ο Έλληνας παίρνει σύνταξη από την Αθήνα. Ένας Έλληνας που έβγαζε όλη τη ζωή του πάνω κάτω 1000 ευρώ το μήνα παίρνει πολύ χαμηλότερη σύνταξη από έναν Γερμανό που έβγαζε πάνω κάτω 1000 ευρώ το μήνα.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν ισχύει εδώ στην Αμερική. Εάν ο Αγγελάτος βγάζει πάνω κάτω 5.000 δολάρια το μήνα και εγώ βγάζω πάνω κάτω 5.000 δολάρια το μήνα, όταν συνταξιοδοτηθούμε τα ίδια θα παίρνουμε. Αυτό θα πει δημοσιονομική ένωση. Έτσι όταν μπαίνεις σε μια νομισματική ένωση και είσαι υποχρεωμένος τώρα να έχεις το ίδιο νόμισμα με τον Γερμανό ο οποίος παράγει Mercedes και εσύ παράγεις ντομάτες και μετά έρχεται ο Μητσοτάκης και σταματάει και τις ντομάτες, επαργάσαι τότε.
1: Λοιπόν Γιώργο, πρέπει να φεύγω.
0: Έγινε παιδιά.
1: Καλό βράδυ να έχεις. Η ώρα είναι 6 και 31 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσω μισή ώρα νωρίτερα γιατί έχω πάρα πολλές επισκεπές. Γιατί το 1500 η συγκρότητά μας είναι εκτός αέρος και πρέπει να τις επισκεπάσουμε. Θα τα πούμε και πάλι. Εδώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, αύριο το βράδυ στο Γεύση έχουν ελληνική βραδιά. Με την Κωνσταντίνα από την Νέα Υόρκη και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Σας περιμένουμε μετά τις 8 η ώρα. Καλό βράδυ σε όλους.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπιτικότσι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόλιβο Σκόπολο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Yes, yes. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο GFC Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, πίσω Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, πίσω Cleaver.
2: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

φωτιά στον τέφι.

το ομλέτι. Νίκος Απέρικος. Η καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Έλα, πάμε.
3: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
1: Ελλάδα μου.
2: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά,
3: είναι κάτι που σε τραβά.
1: Μουσική χαμός AM.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondo Deer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.